καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος, συναρπαστικά αληθινός.
1: Χάθηκα απόψε στη σιωπή

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: τέτοιες ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
6: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Αυτός που ακούτε, Περιχαρής, που ακούγεται έτσι, είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Ναι, αυτός είμαι εγώ. Ο άλλος που ακούτε και βλέπετε είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Βλέπετε.
0: Ναι, το ότι βλέπετε.
1: Κανονικά δεν βλέπετε, αλλά εντάξει, αν κάνετε μια προσπάθεια μπορεί να τον πετύχετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπόλεια, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και μέχρι Παρασκευή. Να πούμε μια καλή εβδομάδα, καθότι είναι Δευτέρα σήμερα 5 του Οκτώβρη. Να σας πούμε ότι ακούτε Ράδιο Εύρος από την ακριτική Ορεστιάδα και με διάφορους τρόπους. Αρχικά μπορείτε μέσω των FM από τους 97,1, αν ζείτε ήδη έρχεστε από το βόρειο και κεντρικό κομμάτι του νομού. Για το αντίστοιχο νότιο έχει την συχνότητα των 95,3. Μπορείτε και στη Σαμοθράκη και στην υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Εναλλακτικά βέβαια πάντα και για ολόκληρο τον πλανήτη, δεν το λες ακριβώς εναλλακτικά. Απλά έχουμε συνηθίσει τα FM να είναι ο κλασικός τρόπος μετάδοσης των ραδιοφωνικών εκπομπών. Πλέον διαδίκτυο και πάσης γης. Όπως λέγαμε, πάσης Ελλάδας. Λοιπόν, ναι. Διαδίκτυο και πάσης γης παντού στον πλανήτη ή όπαντου, όπως λέει ο παραδοσιακός Ιωάννης Βαβαλικούδης. Παντού στον πλανήτη από το radioevros.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά μέσω του διαδικτύου και του Facebook κάνουμε και τη ζωντανή μετάδοση που χρησιμοποίησε το ρήμα βλέπω, βλέπεις, βλέπει, με βλέπετε και μας βλέπετε. Στέλνετε έτσι και τα μηνύματά σας.
0: Τα περιμένουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε. Να, έστειλε η Δέσποινα και
1: καλημέρα
0: και
1: Δέσποινα, καλή εβδομάδα.
0: Στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα να πούμε λίγο έτσι, δύο έτσι, σημαντικές ειδήσεις που χρήζουν την προσοχή και την αναφορά μας ακόμα από τώρα. Το πρώτο είναι η φωτιά στη Ρούσα. Μια φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη βουλγαρική πλευρά. Τώρα υπάρχει μια φημολογία ότι ξεκίνησε από χωματερή. Όπως και να έχει, δεν οριοθετήθηκε από τη γείτονα χώρα και ξεπέρασε και τα σύνορα. Και από χθες το απόγευμα
1: επί
0: ελληνικού εδάφους σε Πευκόδα, στο Παρθένο εκεί πέρα τώρα
1: και πάνω, ναι, και ποιος θα
0: δύσκολη και η πρόσβαση.
1: Να, χαρακτηριστικό ας πούμε η κινητοποίηση που υπάρχει από την πυροσβεστική για το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση. Δηλαδή μας είπανε 148 πυροσβέστες, 38 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων και σε λίγο θα σηκωθούν και τα εναέρια.
0: Και τα εναέρια ακριβώς.
1: Δηλαδή με τόσο κόσμο δείχνει ότι όντως υπάρχει μεγάλη δυσκολία και μην ξεχνάμε ότι είμαστε προσφάτως καμένοι.
0: Ναι. Πώς θα το ξεχάσουμε άλλωστε. Και έτσι επειδή παρακολουθώ τον χάρτη της NASA που δείχνει τις φωτιές από χθες, σαν να έχει μεγαλώσει και η έκταση αυτής της φωτιάς. Έτσι μου φαίνεται. Μακάρι να διαψευστώ.
1: Πλέον και άνεμοι ισχύροι.
0: Είναι τόσο δυσπρόσιτο το σημείο που δεν... που δυσκολευόμαστε και πληροφορίες να αντλήσουμε και να επικοινωνήσουμε με κάποιον που μπορεί να μας δώσει εικόνα. Οπότε μιλάμε κατευθείαν με την πυροσβεστική και οι πληροφορίες είναι αυτές που μόλις σας μεταδώσαμε, ότι είναι σε εξέλιξη φωτιά, δεν έχει οριοθετηθεί. Το άλλο και πολύ χρήσιμο και σημαντικό για αυτούς που μας ακούνε στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας είναι ότι η οδός Ζαρίφη από σήμερα κλείνει για να γίνει το έργο της ασφαλτόστρωσης και της ανακατασκευής των πεζοδρομίων. Στο πρόγραμμα αυτό το ΡΟΜΑ που έχει ενταχθεί ο Δήμος Ορεστιάδας, και η κίνηση της Ζαρίφη θα διοχετεύεται μέσω της οδού Καλυπόλεως. Σημαντική πληροφορία για όσους κινούνται με τα αυτοκίνητά
1: τους. Καλά είναι να πάρετε τα αυτοκίνητά σας από την Καλυπόλεως όμως, γιατί τώρα που πέρασα υπήρχαν και από τις δύο πλευρές παρκαρισμένα. Ναι. Ακόμα δεν έκλεισε η Ζαρίφη, αλλά εντάξει, προς το παρόν πάνε στη δουλειά τους κυρίως οι στρατιωτικοί το πρωί. Ας έχουν την ελευθερία της πρόσβασης, αλλά φαντάζομαι ότι μετά τις 8 θα κλείσει.
0: Ναι, αυτό νομίζω πάνω ότι έπρεπε, κάτω, να έχει προηγηθεί. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν μπει κορφέλες.
1: Ίσως για διευκόλυνση αυτών που θα πάνε τώρα, δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα το πιάσουν μετά. Αλλά το κακό για μένα είναι ότι δεν έχει φύγει ο στόλος οχημάτων που λέμε από την Καλυπόλεως.
0: Ναι.
1: Θα δυσκολεύει πολύ την κυκλοφορία. Ποιον θα βρουν μετά όταν αρχίσει η δουλειά για να του πούν μάζεψε τα μάξι?
0: Θα βρουν κανέναν. Ναι, λοιπόν, οπότε έτσι θα υποστούμε μια ταλαιπωρία όσοι ζούμε στην Ορεστιάδα με αυτό το έργο. Βέβαια, για καλό είναι έτσι. Εντάξει, όλα τα έργα. Δεν γίνονται.
1: Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή, ας ελπίσουμε.
0: Ναι. Και τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτό που έλεγε και ο Χάρης την προηγούμενη εβδομάδα, ότι τα έργα δυστυχώς δεν μπορούν να ξεκινήσουν ένα βράδυ και μέχρι το πρωί να είναι έτοιμα, ειδικά αυτή τη κλίμακα.
1: Έχουμε όμως και ρεκόρ στην κολυσιεργία. Αυτό είναι το κακό, είναι η νοοτροπία μας. Από αυτούς που φτιάχνουν το έργο, από αυτούς που τέλος πάντων δίνουν το έργο και περιμένουν να εγκριθεί, ακόμα. Όχι μόνο στην υλοποίηση, δηλαδή από την αρχή που τρέχει κάτι, είμαστε μέτρο στο πόσο θα καθυστερήσει.
0: Μελέτες, ενστάσεις και.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: να θυμηθούμε λίγο τη λαϊκή που είχε πάει παραδίπλα στην, από την Πατριάρχου Γρηγορίου στην Εθνομαρτύρων.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια έκατσε, 2,5?
0: 2,5, 3,
1: βέβαια. Δηλαδή, λες είναι προσωρινό, είναι προσωρινό και το προσωρινό ουδέν μονιμότερον. Λοιπόν, Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, για να σας αρχίσουμε την ομαλή ροή, το φυσιολογικό μας ρυθμό. Αγίας Χαριτίνης Μάρτυρος, Οσία Μεθοδία της Κιμόλου εορτάζει, τέλος πάντων, και ο Αγίος Ερμογέννης. Τα ονόματα που έχουν την τιμητική τους: Χαριτίνη, Χαριτίνα Χαρίτη, Τίνα Χαρά, Μεθοδία και Ερμογέννης. Να κάνω ένα black humor. Σήμερα δεν χτυπάμε εκπαιδευτικούς, όπως είδαμε την περασμένη εβδομάδα. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, λίγο σεβασμό, δεν πειράζει.

0: Την Αλεξανδρούπολη λες. Εκεί έχουμε 10,3 βαθμούς Κελσίου.
1: Έπεσε.
0: 17 στη Σαμοθράκη, 10 στην Αλεξανδρούπολη. Και πάμε τώρα. 3 βαθμοί Κελσίου στο Σουφλί. 3,7 στο Δηδημότυχο. 2,7 έχει η Ορεστιάδα. Στα Δίκαια έχει 4,4. Και εδώ τώρα ο Στρατής, ο πρόεδρος του Ορμενίου, μόλις μου έστειλε μια φωτογραφία από το θερμόμετρο που έχει στην πλατεία, να το πούμε έτσι, του Ορμενίου. Έχει 2 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Καλοκαιράκι, όπως σχολιάζει
1: και ο Τα Μαγιό και στον Άρδα.
0: Ναι.
1: Δεν σας λέω στον Εύρο, γιατί μπορεί να έχετε άσχημα συναπαντήματα.
0: Μας ήρθε ο χειμώνας, γιατί όταν βλέπεις το θερμόμετρο στους 2 βαθμούς, δεν του διαπραγματεύεσαι αν είναι φθινόπωρο ή αν είναι, είναι χειμώνας. Και με το φόβο φυσικά της τιμής των καυσίμων θα πορευθούμε. Να δώσουμε μερικές καλημέρες, να καλημερίσουμε την Ιωάννα, να καλημερίσουμε τον Βασίλη από το Τυχερό και τον Σάκη που μας ακούει από το Δήλοφο.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και
1: στο Δήλοφο έχει θερμόμετρο?
0: Στο Δήλοφο δεν ξέρω αν έχει θερμόμετρο, άμα θέλει ας μας πει ο Σάκης. Και ναι, η ανησυχία μας βέβαια αυτή την ώρα,
1: αν θα τοποθετηθεί σημαία στο
0: όχι. Όχι. Η ανησυχία μας αυτή τη στιγμή
1: στη
0: είναι στη Ρούσα. Και εκεί ο τελευταίος πνεύμονας πρασίνου που έχει μείνει μαζί με το δάσος του Τριγώνου. Εκεί πενταλόφου μπάρας.
1: Αντιμετωπίζει. Η φύση είπαμε μετά να κάμπτει, αλλά άντε μετά να έρθουν καινούργια μέτρα, καινούργιο εύρος μετά.
0: Πόσο να μας στηρίξουν.
1: Ούρα, τι να κάνει και ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Πόσο παραπάνω.
0: Λοιπόν, έδωσαν, 5 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα, το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου με την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά.
1: Το λέγει καλύτερος.
0: Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών, μια μέρα σαν και σήμερα. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας.
1: Να έχει ένας πόλεμος που νικήσαμε, δεν το γιορτάζουμε αρκετά.
0: Τι το νικήσαμε.
1: Εμείς κυρίως γιορτάζουμε τους Βαλκανικούς, γιατί απελευθερώθηκε τόση χώρα.
0: Ναι, αλλά εμείς θέλαμε να πάρουμε και την πόλη. Αυτό δεν είναι.
1: Μπορεί να θέλουμε να πάρουμε και το Πεκίνο, αλλά κόπημα λίγο μακριά πάει. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Έχουμε θέμα, γιορτάζουμε μέσα από το πλήσιον τις ΣΥΤΕΣ.
0: Οι ΣΥΤΕΣ.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Έτσι, χάσαμε την 28 Οκτωβρίου. Χαμός όμως.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Άκουσες ΣΥΤΕΣ.
0: Ναι.
1: ΣΥΤΕΣ άκουσες, μάλιστα.
0: 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Το ριζοσπάστη δηλαδή. Το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψωμα 313 επωνομαζόμενο και ο Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματήρια επιχείρησή του, πεσόντες 28, τραυματίες 87.
1: Για τα γεγονότα της Κορέας, ναι, θα έχουμε κάποια στιγμή μια εξιστόρηση από απόγονο, πρώτης γενιάς απόγονο μαχητή που πήγε εκεί του εκστρατευτικού σώματος. Δεν είναι και από τις καλύτερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας τώρα να στέλνει στρατό για αυτή.
0: Και πού, αλλά, και πότε και με τη μέση.
1: Ναι,
0: το 51.
1: Και έπρεπε, πώς τον λέγανε, να επιθεωρήσει το Σκόμπι, ήταν το στρατό του. Και ναι. Τον Αμερικανό τέλος πάντων, και είπαν οι Αμερικανοί: θέλουμε βοήθεια. Πού, πάμε μόνοι μας. Είστε πιο κοντά, λέει, πηγαίνετε. Και στείλαμε.
0: Λοιπόν, ίδια χρονιά, ίδια μέρα, αρχίζουν, δηλαδή το 51, στις 5 Οκτωβρίου. Αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσέα, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Αδικημένοι αγώνες.
0: Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα.

0: Πάτως τέλειωσαν στην Ιταλία.
1: Τώρα το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο υπουργό δημοσίων έργων Κωνσταντίνο Καραμουαλή μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Από γεννήσεις το 1713, σαν σήμερα γεννιέται ο Ντένι Ντιντερό, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το 1936 γεννιέται ο Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. Και το 1951, σαν σήμερα, γεννιέται ο Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, συγγραφέας, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής. Από θανάτους το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λογκίνος Χέιδεν.
0: Άντε.
1: Ναι. Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος ναύαρχος, ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το 1918, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τένις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Και το 2011, μια μέρα σαν και σήμερα, πεθαίνει ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνεδρυτής, μαζί με τον Steve Wozniak της Apple Computer Incorporated.
0: Είναι και που λες ότι όλα τα χρήματα του κόσμου δεν φτάνουν αν ναι. αποφασίσει η ζωή ότι δεν σε θέλει άλλο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από το σαν σήμερα. Καλημερίζουμε τη Βάσο και τον Χρήστο και πάμε να δούμε τώρα και την αθλητική επικαιρότητα, γιατί εχθές είχαμε μια πολύ καλή παρουσία, τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, του εθνικού αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Conference League.
0: Ακριβώς. Μένει το όνειρο ζωντανό. Η Ελλάδα χρειάζεται είτε δύο ισοπαλίες ακόμα, είτε μία νίκη, εδώ έστω στο τελευταίο μάτς με τη Σερβία, για να εξασφαλίσει. Αυτό που εξασφάλισε είναι ότι σε όποια ενδεχόμενη ισοβαθμία με την Γερμανία εμείς υπερτερούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ολλανδία τα κατάφερε στο τέλος, κέρδισε τη Σερβία 2-1 εντός έδρας, όπως είχε κάνει και εκτός έδρας, οπότε μας έχει φτάσει στους 8 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά ήταν συγκλονιστική η εμφάνιση της Ελλάδος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που αναθαρίσαμε λίγο. Εντάξει, οι Γερμανοί ήταν αποφασισμένοι και οι Γερμανοί είναι Γερμανοί. Εκεί που λέει στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί, αυτό δεν συνέβη.
1: Εν τω μεταξύ, η ευκαιρία που είχαμε στο πρώτο λεπτό του αγώνα.
0: Ναι, το δεύτερο, ναι.
1: Το μας πρώτο λεπτό του αγώνα. Δεύτερο, τέλος πάντων. Ναι,
0: μας φορά στην κεφαλιά.
1: Ναι. Πόσο θα άλλαζε όλη την ψυχολογία του
0: παιχνιδιού.
1: Πολλά
0: θα άλλαζε, αλλά μπορεί να τρώγαμε και τέσσερα. Λοιπόν, δεν ξέρεις ποτέ. Άστο, καλά ήρθε, πολύ καλά πήγε. Μας δυσκόλεψε αρκετά. Έπαιξαν πολύ καλά όμως και οι διεθνείς μας. Είχαν ένα μεγάλο τσολάκι πάλι στο πρώτο ημίχρονο. Για να τα δούμε τώρα. Ας αρχίσουμε από τη live sport. 4 βαθμούς σε 2 μάτς απέναντι στα Πάντσαρ για την Εθνική, χωρίς να δεχτεί γκολ, γράφει πάνω-πάνω. Πολύ σημαντικό αυτό. Ευρώπη υποκλήσου είναι η προτροπή. Αρνούνται να χάσουν οι μάγκες του Ιβάν. Αλήγη στη Ελλαδάρα έμεινε όρθια κόντρα στη Γερμανία 0-0. Έφτασε στους 8 βαθμούς και φουλάρι για τα προημιτελικά του Nations League. Οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 28. Αυτό κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια που το μάτς εξελισσόταν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, για ποιο λόγο έγινε, δεν άνοιξα την είδηση να δω. Υπέφερε στο πρώτο 45 λεπτό η Γαλανόλευκη, αλλά έκανε εκπληκτικό δεύτερο μέρος και κοίταξε στα μάτια τους Γερμανούς του Κλοπ. Νέο μάτ από το Γιοβάνοβιτς, που με την είσοδο Ανδρούτσου και Καρέτσα και τη μετατροπή του συστήματος σε 4-3-3 άλλαξε όλη την εικόνα της Εθνικής. Απροσπέλαστος ο Μαυροπάνος, η εγγύηση ο Τζολάκης. Η αλήθεια είναι ότι ο Καρέτσας τους ταλαιπώρησε λίγο.
1: Ναι.
0: Αναγκαζόταν να κρατάνε κανένα δυο παίχτες εκεί πίσω, που αλλιώς ήταν και αυτοί κινητήριοι μοχλοί για την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Οπότε ήταν όντως κίνηση καλή. Μπάσκετ, πάρτι με εκατοστάρα, 103-74 του Παναθηναϊκού με Βίκο. Απόδραση Ολυμπιακού από το Ιβανόφιο, 68-79, και εδώ πρέπει να υποκληθούμε στον Ηρακλή, ο οποίος, όχι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έκανε μια φοβερή κίνηση. Έχει μασκότ μια γριούλα, τη Χάιδο. Έτσι, ναι. Εκεί που, δηλαδή, φανταστείτε να έβαζε μασκότ ο Ολυμπιακός στο ψάρι γάβρος, ας πούμε. κάπως έτσι.
1: Ή ο Παναθηναϊκός ένα βαζάκι βαζελίνη.
0: Είναι πολύ ωραίος αυτός ο σαρκασμός, είπαμε, και το έχουμε στον Ηρακλή. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε ξεχωριστοί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Ανακοίνωσε Μοντεγιούνας ο ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, ο Πένια κερδίζει το στοίχημα. ΑΕΚ, χαμόγελα για τον καυτό Κοϊτά. Ολυμπιακός, έτοιμος ο Μπέιλι. Μπαίνει ο ΣΑ. ΠΑΟΚ δεν ρισκάρει με Γιαννούλη. Άρης, τέτα τέτ Κλοπ Γρηγορίου. Σούπερ Λίνκ 2 με Μέγα Κάζο για Πανιόνιο. Δεν ξέρουμε πώς έχα. Πρώτη νίκη 2-0 για Πύργο. Τρίτη Εθνική, αποτελέσματα και βαθμολογίες στους 8 ομίλους. Πρώτη Α γυναικών, 2-2 ο ΠΑΟΚ και Φόρμουλα 1, πρώτη νίκη για Verstappen. Όλα αυτά τα βλέπουμε εδώ στη Live Sport και πάμε να στη Sport Day.
1: Να δούμε τι γράφει και η Sport Day. Λοιπόν, τι έχουμε. Εθνική αντίσταση γράφει. Λοιπόν, rotation από Γιωβάνοβιτς που ξεκίνησε τον Κιζηρίδη και έβαλε τον Καρέτσα μετά την ανάπαυλα. Στον πάγκο ο Ρέτσος μπήκε στο 79, ενώ ο Τετέι έμεινε εκτός αποστολής. Καλύτερη στιγμή για τη Γαλανόλευκη, η κεφαλιά του Μασούρα απέκρισε ο Ουρμπίνγκ στο μόλις το δεύτερο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι, η Ολλανδία νίκησε 2-1 τη Σερβία και ισοβαθμεί στην κορυφή του ομίλου με τη Γαλανόλευκη από 8 βαθμούς και στους 5 πόντους η ομάδα του Κλοπ. Νέα ψυχολογικά προβλήματα στους Γερμανούς από την ατσάλινη Ελλαδάρα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα άντεξε την έντονη πίεση που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, ανέβηκε αισθητά στο δεύτερο και τελικά έφυγε με τον πολύτιμο βαθμό από την Τούμπα. Πιο πάνω τώρα, νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με το δεξί, με κορυφαίο τον Μακιντάιρ, οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν από το Ιβανόφιο, χαμός με τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών του Ηρακλή για τον Μπαρτζόκα. Άνετη επικράτηση των Πρασίμων επί του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74.
0: Αυτό με τον Μπαρτζόκα δεν ξέρω γιατί το έκαναν. Τοποθετήθηκε ο άνθρωπος κιόλας μετά από την συνέντευξη τύπου. Κάποια ομάδα εκεί πέρα παράξενων.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, να βρίζεις προσωπικά με οικογένειες και οτιδήποτε και ανθρώπους. Ναι, δεν είσαι κάτι καλύτερο. Πού είναι η αθλητική κουλτούρα του Ηρακλέως, λέω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Ευαγγελία που μας ακούει από τη Δράμα. Λέει καλημέρα, καλημέρα από τη Δράμα με αγάπη. Για να τα αποδίδουμε.
0: Και κρύο φαντάζομαι.
1: Ναι. ΠΑΟΚ, επιστροφή στα βάσανα. Άρης, τέτα τέτ Γρηγορίου με Κλοπ. Τι έκαναν προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του ΑΡΕΟΣ.
0: Κάνανε προπόνηση και συναντηθήκαν. Κάναν καλίτσες.
1: Λοιπόν, Καλαμάτα τα τρία τούτης. Και ΑΕΚ, πρόβλημα με Ζουμίκοφ, πώς λέτε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Τραυματίστηκε ο Ουκρανός διεθνής και δεν προπονήθηκε χθες με την Εθνική. Σήμερα στις 12 η κηδεία του Νίκου Σεβαστόπουλου από το ΓΑΜΑ νεκροταφείο. Παναθηναϊκός πρώτο τεστ για τα μπόρδα. Ο Αργεντίνος θα δοκιμάσει σήμερα να ακολουθήσει μέρος της προπόνησης. Τα τελειώματα δίνει έμφαση ο Νίστρουπ. Ολυμπιακός, I love you babies. Ο Ουαθήλ αξιοποιούσε τους νέους παίκτες της Σοσιεδάδ και το δείχνει και στο Ρέντι. Ο Ζούγλης, ο Πλής και οι υπόλοιποι πιτσιρικάδες που έχουν δουλέψει αυτές τις μέρες με το Βάσκο τεχνικό. Και τέλος Φόρμουλα 1, νίκη Verstappen στη Μαλαισία.
0: Λοιπόν, ο Κλόπ το παράκανε με τη Λεύκανη στο Δουνγιόνι.
1: Δεν πρέπει να είναι, δεν πρέπει να είναι δικά του.
0: Γι' αυτό τα δείχνει συνεχώς. Και μου είναι ξεχωριστά, λες.
1: Κακή οδοντιατρική, τέλος πάντων, εφαρμογή. Προχωράμε.
0: Μάλιστα, πάμε στο Fox Sport. Αλήγη στη Εθνική, 0-0 στους Γερμανούς στην Τούμπα. Και έχει μια φωτογραφία σε μια έξοδο του Τσολάκη να μπλοκάρει την μπάλα στον αέρα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε απαντήσεις στην πίεση της ομάδας του Κλοπ και θα παίξει με την Ολλανδία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 28, η Mannschaft μας έπαιξε στο μισό γήπεδο, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Είχε κάμποσες τελικές, δίχως ποιότητα οι περισσότερες, αλλά όσες φορές χρειάστηκε, καθάρισαν οι Τζολάκης, Μαυροπάνος και Κουλεράκης. Στο δύο μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Μασούρα, συγκλονιστικό μάτσα από όλους τους διεθνείς. Στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων οι Τσιμίκας και οι Ιωαννίδες. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου με το μάτς του Άουσμπουργκ και Γερμανοί που είχαν φλίαρη υπεροχή αλλά από ουσία μηδέν. Διασώθηκε μόνο ο Σέρχαντ. Είχαν και έναν που κλάδευε απίστευτα και έσπροχνε και πώς το λέγανε έναν Θόρπ. Πήρε μια κίτρινη κάρτα στο τέλος αφού είχε κυτρινήσει μέχρι και την εξέδρα ο διαιτητής η δικιά
1: μας. Ναι. Γιατί κίτρινη, και κόκκινη.
0: Και κόκκινη, ναι, και κόκκινη στον... Στον Βρέστο...
1: Αχ...
0: Βασίλη, το Ρασίδη. Εύκολα πιο κάτω διαβάζουμε. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων, εκμεταλλευόμενος τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με τους νεοφώτες τους. Β' Εθνική έκρηξη των Outsiders. Πρώτα γκολ και πρώτη νίκη στη σεζόν για τον Πύργο, 2-0 στην Πάτρα, τον υποτονικό Πανιόνιο. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και ο Αστέρας Β' στη Νέα Σμύρνη της απογοητευτικής αναγέννησης καρδίτσας. Και πάμε να δούμε λίγο. Τι λέει, πάνω από 130 εκατομμύρια εθνική ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις και το ΦΟΣ αναλύει τα οικονομικά δεδομένα που παίζουν στην αγορά για τους διεθνείς με ερυθρόλευκη απόχρωση από τον Τζουλάκη και τον Κοστούλα έως τον Ρέτσο και τον Ανδρούτσο. Αποφασίζει για ειδική αποστολή στη Γαλλία ο Αλγκουαθίλ. Στο πόδι Λουκέρνη για τον Φρόιλερ και νέα υψηλή βαθμολογία στην Εθνική Ελβετίας. Τέλειωσε ο Καρντόσο σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Η ευεργετική διακοπή για Ρόκα και ο Σιπιόνι που έρχεται ως μπακ από του Φρόιλερ. Ολυμπιακός μετά το 10ο λεπτό λέει στο μπάσκετ. Οι ερυθρόλευκοι σοβαρεύτηκαν σε δεύτερη περίοδο και κέρδισαν εύκολα τον Ηρακλή με 78-68 στο κατάμεστο Ιβανόφιο, μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα. Ξύπνησε ο Μακιντάιρ με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assists. Πρώτο σκόρερ ο Βεζέκοφ με 14 πόντους. Επέστρεψε ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους, εκτός ο Μοντέρο λόγω ιούσης. Για το μαχητικό γυρεό ξεχώρισαν η Λεκιού με 19 και η Ντιαρά με 16. Αυτά έχει να μας πει και αυτή η εφημερίδα και μας μένει ένας κόκκινος πρωταθλητής ή...
1: Μας μένει. Βλέπουμε το κόκκινο πρωταθλητή και συνεχίζουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, μπήκαμε εκεί που χτίζεται το αύριο του θρύλου. Έτσι βγαίνουν τα χρυσά ταλέντα, είναι ο τίτλος. Τι βλέπουν οι ειδικοί που δεν βλέπουμε εμείς. Πώς καταλαβαίνεις ότι ένα 15χρονο παιδί μπορεί να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Πόσο μετράει το ταλέντο και πόσο το μυαλό. Γιατί τα 17 είναι η πιο κρίσιμη ηλικία. Πώς προστατεύεις ένα παιδί για να μην φουσκώσουν τα μυαλά του και γιατί στο Ready κοιτάζουν και τους βαθμούς στο σχολείο. Πώς ξεχώρισε ο Τζολάκης, τι άλλαξε ο Μαρινάκης και απογείωσε την Ακαδημία και τελικά πόσο μακριά είναι ο θρύλος από τις μεγάλες Ακαδημίες της Ευρώπης. Αυτό απαντά λοιπόν εδώ πέρα η εφημερίδα, αυτά τα ερωτήματα. Οδός Ακαδημίας, ο Γιώργος Κοκολάκης αποκαλύπτει στον κόκκινο πρωταθλητή τα μυστικά του Ready, πρώτα χαρακτήρας και μυαλό, μετά το ταλέντο. Ο κύριος Μαρινάκης απογείωσε την Ακαδημία. Μην το διαβάσεις σαν συνέντευξη, διάβασέ το σαν μάθημα ποδοσφαίρου, λέει. Πόποβιτς στο κύπελο, αλλά τι είχε κάνει ο Ιμανόλ με τους goalkeepers στη Σοσιεδάδ. Πιο κάτω, Ελλάς από Ατσάλι, αλήγιστη η εθνική, ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Και βάζει ιδέες ο Μπέιλι. Ποια τριάδα μπορεί να ξεκλειδώσει ο Τζαμαϊκανός. Τι έχουμε εδώ τώρα. Κρατούσε το ρόπαλο Μακιντάιρ στο Ηρακλής Ολυμπιακός. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ είχε γεμάτη παρουσία με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assist. Ο Αμερικανός έδωσε το κάτι παραπάνω όταν χρειάστηκε. Επιστροφή Μιλουτίνοφ, θετικός ο Πλότας. Γκουρού, τι κράτησε ο Μπαρτζόκας. Τα συν που έγραψε στο μπλοκάκι του μετά το Ιβανόφιο. Και φορμάτ στο κομπιούτερ. Φρόιλερ, το δώρο του Μουράτ Γιακίν στον Ιμανόλ. Γιατί τα σερί 90 λεπτά αλλάζουν τα δεδομένα. Όλα αυτά στη σελίδα 7. Και έχει πάει 7:30, οπότε εμείς θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμά μας. Μέχρι να επιστρέψουμε, όσοι δεν έχετε στείλει μήνυματα, στείλτε μας.
0: Περιμένουμε. Την πληροφορία έχετε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Θέλεις οικονομία.
2: Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρο.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βέβαια, το μυαλό μας, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται εκεί πάνω στον ορεινό όγκο του μικρού δερίου Ρούσας και τα λοιπά, όπου εξελίσσεται η φωτιά. Είπαμε νωρίτερα ότι ενισχύονται οι δυνάμεις και ότι τώρα που πλέον ξημέρωσε πρέπει να έχουν μπει στη μάχη και τα αέρια μέσα. Ψάχνουμε ό,τι πληροφορίες μπορούμε.
1: Ψάχνουμε τώρα, μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον. Τα εναέρια από ό,τι μας είχαν πει από την πυροσβεστική θα είναι 2 και 2.
0: Δύο πυροσβεστικά, δύο αεροπλάνα προς το παρόν μας είπαν. Για την ακρίβεια. Ναι, τώρα βέβαια δεν ξέρω άμα στο flight radar φαίνονται. Συνήθως φαίνονται, η αλήθεια είναι, τα εναέρια μέσα όταν επιχειρούν. Ναι, τώρα βλέπω ας πούμε ένα ελικόπτερο να κινείται από Καβάλα προς ένα Σικόρσκι προς τα μέρη μας, ίσως να ενισχύεται δηλαδή και με άλλες δυνάμεις. Θα φανεί, θα το παρακολουθούμε.
1: Θα δούμε,
0: όπως
1: και θα δούμε
0: τι
1: μπορούμε να μάθουμε. Λοιπόν, μέχρι τότε να σας πούμε ποιοι αποτελούν την παρέα μας εδώ. Είναι το καφέ Bar Padron, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί μας περιμένει τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο. Για πολλά πράγματα, για πολλά περισσότερα πράγματα από όσα προσφέρει ένα κλασικό καφέ μπαρ. Θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Η Fit Car Rental μαζί μας νοικιάζει αυτοκίνητα, διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία. 25520-28525 το τηλέφωνο. Τώρα έχει ενισχυθεί και με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα το οποίο καθαρίζει τις επικαθήσεις άνθρακα από τη μηχανή και τη βελτιώνει. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό, μια τεράστια ποικιλία αρτοσκευασμάτων. Μπορείτε να δοκιμάσετε και να δοκιμάζετε για μέρες μέχρι να κάνετε δοκιμή σε όλη τη γκάμα προϊόντων που διαθέτει. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, θα τα βρείτε, είπαμε, εκεί. Δοκιμάστε τα, δεν θα χάσετε. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και κάνοντας μάλιστα και μια καταπληκτική έτσι προσφορά, μια ιδιαίτερη προσφορά. Αν πάτε στο κατάστημα και πείτε τον αριθμό 1924, που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, τότε κερδίζετε και έκπτωση 24%.
0: Αυτά είναι μυστικά τώρα, έτσι. Αυτά δηλαδή είναι μόνο για τους ακροατές της πρωινής περιπόλειας. Μην τα πείτε προς τα έξω, εκτός κι αν είναι και οι φίλοι σας, τέλος πάντων, συντονιστούν σε αυτή την εκπομπή.
1: Να πούμε και τα Top Charm.
0: Ναι, τα κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Δηδημότυχο λειτουργούν από τις 9 το πρωί καθημερινά και φροντίζουν και καλοποιούν τα άκρα σας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Αναγεννήσεως 153 είναι το κατάστημα της Ορεστιάδας στην πιάτσα των Ταξί, εκεί δίπλα δηλαδή, ενώ στην Ορφέως 21 είναι το κατάστημα του Δηδημοτήχου. Και τα τηλέφωνα, σημειώστε, στην Ορεστιάδα είναι το 2552-025-331 και στο Δηδημότυχο το 2553-020202.
1: Υπέροχα. Έχουμε τώρα μαζί μας την αθλητική ώρα.
0: Πριν πάμε στην αθλητική ώρα, να καλημερίσουμε τον Χρήστο, την Τζέννη από το Βελεστίνο.
1: Επίσης καλημέρα. Δεν έχει φωτιά στο Βελεστίνο.
0: Ελπίζω πως όχι. Την Ελένη και την Εύα.
1: Γιατί, ξέρεις κάτι, και τόσο βόρεια που βρισκόμαστε, είναι, πώς θα σου πω, τραβηγμένο μια φωτιά τον Οκτώβριο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη που έχει πάρει η πολιτική προστασία και διατηρεί την αντιπυρική περίοδο μέχρι και τον Οκτώβριο. Γιατί καμιά φορά το λέμε και κοροϊδεύουμε, Οκτώβριο μήνα, ακόμα αντιπυρική περίοδος.
1: Έχουμε κατά νου.
0: Εχθές το βράδυ είχαμε εδώ στη γειτονιά μας ένα περιστατικό που κάποιος έβαλε φωτιά σε ξερόχορτα κτλ. Τέλος πάντων, αποφεύχθηκε το χειρότερο, καθώς κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και κατασβέστηκε, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, έχουμε στο νου μας ότι ο Οκτώβρης είναι, να, το βλέπουμε και από τις θερμοκρασίες ακόμα και τώρα, αλλά η ξηρασία είναι ξηρασία, δεν έχουμε ούτε ιδιαίτερες βροχές, ούτε υγρασίες ακόμα πολλές, οπότε και η φωτιά έχει ακόμα πρόσφορο έδαφος. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
0: Και αν δεν έχει, βρίσκει.
1: Δημιουργεί, ξεραίνει γύρω της. Λοιπόν, ο Κόνσκι Μανολάς και ΑΕΚ Δυναμό Δρέσδης 5-3. Η αφίσα σήμερα άρχισε να βάζει και στιγμιότυπα η εφημερίδα πλέον από μεγάλες επιτυχίες της ΑΕΚ. Η δεύτερη ευκαιρία του Derek Cuesta είναι το θέμα της εφημερίδας για σήμερα, που καταπιάνεται με κάποια έτσι πιο ιδιαίτερα πράγματα. Και με ορίζοντα τα μάτς με Όφη και Σαχτάρ, θα κριθεί η κατάσταση του Ρότα, του Βάργα και του Στρακώσα. Κρίσιμη εβδομάδα για τρεις. Πιο κάτω τώρα, μάγκες τα παιδιά της Εθνικής, έμειναν αίτητοι σε 4 μάτς, κράτησαν ξανά το 0 με τους Γερμανούς και κρατάνε στο χέρι τους την πρόκριση. Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με σπουδαία ανασταλτική λειτουργία. Παλικάρια είναι ο τίτλος, 0-0. Και υπάρχει βαθμολογία με την Ολλανδία να φαίνεται στην πρώτη θέση λόγω διαφοράς τερμάτων και την Ελλάδα ισόβαθμες οι δύο στους 8 βαθμούς, Γερμανία 5 και Σερβία 0. Πιο κάτω, χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ καθάρισε και τον Αθηναϊκό 45-30 και έκανε το 4-4. Φούτσαλ ανδρών πέρασε με νίκη 4-6 από την έδρα του Μινόταυρου. Χάντμπολ γυναικών κρατάει την εμπειρία από τους αγώνες με την πανίσχυρη Βίμπορκ για να πάει για, για πρωτάθλημα και κύπελο η ομάδα της ΑΕΚ γυναικεία.
0: Λοιπόν, τώρα τις τελευταίες μέρες έχει ξεσπάσει ένα trend στα social media που έχει βάλει μικρούς και μεγάλους σε διάθεση για παιχνίδι. Μιλάμε για φωτογραφίες που μετατρέπονται ψηφιακά σε φιγούρες Playmobil. Οι χρήστες ανεβάζουν μια φωτογραφία στο ChatGPT κυρίως και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης βλέπουν, τέλος πάντων, τη φωτογραφία που ανεβάζουν να μεταμορφώνεται σε έναν μικρό συλλεκτικό, έτσι, για πολλούς χαρακτήρα Playmobil. Αυτό το trend συνδυάζει με την νίκη της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, το πρωτοσέλιδο της Sport Time, όπου παρουσιάζει το εθνικό μας αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε μορφή Playmobil. Αυτό λοιπόν έχει να πει, τίποτα παραπάνω η σημερινή Sport Time. Και φύγαμε να δούμε την Metro Sport για να κλείσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
1: Λοιπόν, θα πάμε στη Metro Sport τώρα και να δούμε τι ακριβώς γράφει. Εν τω μεταξύ προσπαθούμε να συλλέξουμε και πληροφορίες για τη φωτιά. Λοιπόν, η Metro Sport λέει: το πάλεψε όσο γινόταν πάνω-πάνω. Έχει και αυτή τη γριούλα μας εδώ πέρα. Απίθανη μασκότη, γριά, η Χάιδολη. Λούκετς, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Υπάρχουν πράγματα να μάθουμε για να βελτιωθούμε. Ηρακλής Ολυμπιακός λοιπόν, 68-78. Εντάξει, δεν μπορεί να έχεις και πολλές απαιτήσεις με τον πρωταθλητή Ευρώπη. Τι έπαιζε η ομάδα. Κι όμως άντεξε, γράφει στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Με ηρωική άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και πιο εύκολα στο δεύτερο, η Εθνική έμεινε πρώτη και αίτητη στον όμιλο, εξασφάλισε την τρίτη θέση και κράτησε τη Γερμανία σε απόσταση 3 βαθμών. Ακόμη και με ήττα από την Ολλανδία, αρκεί η νίκη επί της Σερβίας στο Πανθεσσαλικό για να περάσουμε στα προημιτελικά. Μαυροπάνος, έχουμε τρομερό team και δίνουμε τα πάντα για το εθνόσημο. Ανδρούτσος, από το πρώτο μάτς καταλάβαμε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Η ψυχή μας είναι για elite κατηγορία. Ιωαννίδης, πιστεύουμε στην ποιότητά μας και θέλουμε να τη δείχνουμε πάντα στο γήπεδο. Κουλεράκης, η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλους και στα 4 μάτς. Μας αξίζει μια θέση στους καλύτερους και υπάρχει και σε αυτή την εφημερίδα η βαθμολογία καθώς και το σκορ. Πιο κάτω τώρα. Greek Basketball Link, Παναθηναϊκός Βίκος 103-74, Super Link 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2 και ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου στις 3 παρατέταρτο, εντάξει, το βρήκαμε. Πιο κάτω, τελευταία, πρώτη Εθνική Γυναικών, ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 2-0 με Γκατσανίτσα και Μιχαήλ 2-3, ναι, 2-3 λοιπόν μάλλον εννοεί. Είναι η ομάδα ποδοσφαίρου, η γυναικεία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα Μοντεγιούνας και τα 6 Αϊτόπουλα θα ζουν για πάντα. 27ο μνημόσυνο, προφανώς μνημόσυνη γράφει εδώ, για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στα Τέμπη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά είναι τα Τέμπη, πριν τα γνωστά Τέμπη.
0: Πριν τα γνωστά Τέμπη, γιατί
1: από Τέμπη,
0: από Τέμπη
1: πολλά.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Να πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Γιάννη, πάλι.
0: Πάλι. Λείπει ο Κωτάκης. Μάλλον κατάλαβε ότι τους πήραμε στο ψηλό.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα είναι σε πολύ μεγάλη φωτογραφία για τα δεδομένα του λογότυπου η Φόντερ Λάιεν.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Πάμε να δούμε τη Φόντερ Λάιεν.
1: Εκείνη δεν είναι.
0: Ναι,
1: δεν κάγε.
0: Η Ούρσουλα.
1: Η Ούρσουλα, λοιπόν. Χειρότερη, λέει, και από τις πρέσπες η νέα πρόκληση υπέρ των Σκοπίων. με την Αθήνα Ενδοτική, η Ούρσουλα αναγνώρισε τη μακεδονική γλώσσα και συντάχθηκε με το βουλγαρικό βέτο. 150 χρόνια εστία. Η εστία 150 χρόνια στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων, λέει, η χειρό ράπισμα στην μετριοκρατία, η μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση που κάνει η εφημερίδα για να γιορτάσει τον εαυτό της. Στο ειδικό δικαστήριο Μητσοτάκης, η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει το δρόμο για το ειδικό δικαστήριο, προφανώς, επικαλείται τον Γιώργο Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στον πάζωμα των Τεμπών. Wow, θα πούμε. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε περιέργως σε αυτή τη φάση, θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση και για τις εκλογές. Μπα. Τι εννοεί, δεν με καλύψατε, αδέρφια? Ανιστόρητες και επικίνδυνες θεωρίες. Πρωθυπουργικό θράσος. Δεν είναι ελάφυρα τα 1300 κοιμήλια που μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι. Απεμπολήθηκαν οι δύο διεθνείς συνθήκες που επιτρέπουν τη συνολική νομική διεκδίκησή τους. Επίσκεψη Ρούμπιο, όπλα 3,5 δις ευρώ και μπλόκο στην Κίνα. Η Ουάσιγκτον κλείνει όλα τα θέματα εν ώψη αποχώρησης Μητσοτάκη. Αναλυτικά το πακέτο όπλων και συστημάτων για αεροσκάφη και ελικόπτερα. Αποκαλύπτει πάντα ο Αλέξανδρος Τάρκας, που τα γνωρίζει όλα αυτά. Μνημόσυνο εντός εισαγωγικών τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με ηχηρές απουσίες η απόψινη εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Δύσκολος χειμώνας, θα παγώσουν τα περισσότερα νοικοκυριά. Τουλάχιστον 50% μεγαλύτερη θα είναι η δαπάνη για πετρέλαιο θέρμανσης. Θέμα δεν είναι πόσο μεγάλη θα είναι η δαπάνη. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα για τη δαπάνη.
0: Για να την καλύψουν. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, ποιος και πότε πρέπει να κάνουν, ποιοι μάλλον, και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπικό εμβόλιο. Ο εγκύκλιο, η εγκύκλιος με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα. Τα πρώτα φθινοπορεινά κρύα έφεραν κρούσματα γρήπης και κορονοϊού, εισαγωγές σε νοσοκομεία και το πρώτο θάνατο. Γιατί αποσύρθηκαν παγκοσμίως τα τετραδύναμα εμβόλια και καθιερώνονται αποκλειστικά τα τριδύναμα σκευάσματα. Σύσταση για εμβολιασμό σε όλους άνω των 60 ετών, παιδιά έως 5 ετών και ευπαθείς ομάδες. Ποιοι μπορεί να εμβολιαστούν σε φαρμακείο χωρίς ενταγογράφηση? Νομίζω όλοι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Τώρα, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ για 450.000 συνταξιούχους. Ξεμπλοκάρουν οι επιστροφές 23μηνου για την ΕΑΣ σε συντάξεις δημοσίου. Στο ταμείο 350.000 συνταξιούχοι για την ακύρωση περικοπών 11 μηνών στις επικουρικές. Και ετοιμάζονται νέες προσφυγές για μείωση κρατήσεων ΕΑΣ με ορόσημο την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Παρακάτω. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η Κρήτη μετράει τις πληγές της, καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές.
1: Έχεις εικόνα καθόλου για την Κρήτη? Έβρεχε μέχρι και χθες που κοίταξα κάποια στιγμή, έριχνε καρέκλες πάλι. Τρομερό πόσο κράτησε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Λέει, σε μία μέρα έπεσε βροχή ενός χρόνου. Τώρα. Ναι. Χωρίς, λέει, πρόσβαση χωριά στον βόρειο δικό άξονα.
1: Και στο Μυλοπόταμο.
0: Τα χωριά του Αποκόρονα δεν μπορούν να αποκοπούν από το ΒΟΑΚ. Είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο δήμαρχος εκεί της περιοχής. Στη Σαμαριά παραμένουν 8 εργαζόμενοι, περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά, δηλαδή είναι εγκλωβισμένοι.
1: Καλά, εκεί άμα έρθει νερό, πού θα πας?
0: Ναι. Λοιπόν, δύσκολες μέρες περνά η Κρήτη.
1: Κρίμα. Καλό κουράγιο να ευχηθούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσω εκεί στον Ελεύθερο Τύπο. Δεν πέρασε το νομοσχέδιο Σάντσεθ. Οι εξώσεις ενοικιαστών στείλουν προώρες κάλπες στην Ισπανία. Και με φόντο το σκοπιανό διπλό ηχηρό μήνυμα της κυβέρνησης σε Φόντερ Λάιεν και υπερπατριώτες. Σταύρος Παπα Σταύρου, 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, η ευθύνη να προχωρά η Ελλάδα μπροστά. Άρθρο λοιπόν του Υπουργού στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος που κυκλοφορεί. Φύγαμε για τα νέα.
1: Τα προλαβαίνουμε.
0: Ξέρω εγώ, θα τα προλάβεις.
1: Πάμε. Πώς είναι? 57, εντάξει, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, τι λέει από σήμερα?
0: 58.
1: Πήγε 58. Ακίνητα. Πώς αλλάζουν χρήση? Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο? Ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα? Πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης? Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες? Τι συμβαίνει με την ηλεκτρική ταυτότητα? Πότε απαιτείται νέα άδεια δόμησης? Πώς ρυθμίζονται εντός και εκτός σχεδίου περιοχές? Πού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή? 20 ερωτήσεις απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες και τις πολεοδομικές παγίδες. Πιο κάτω, ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση. Ισπανία, πώς τα ενίκια οδηγούν σε κάλπες, στις κάλπες. Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές? Τι γίνεται και εκεί στη Γαλλία? Έχουν ανθρώπους που έχασαν τα μάτια τους, ανθρώπους που νοσηλεύονται, εκατοντάδες συλλήψεις. Έρχεται αύριο. Τι μεταφέρει στις βαλίτσες ο Μάρκο Ρούμπιο, τα ρούχα του? Η απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η συνάντηση με το Μητσοτάκη. Και τέλος, Ντίνος Ζαχαρόπουλος, 1952-2026, ο θεωρητικός που επεδίωκε τις συγκλήσεις.
0: Είδες που τα κατάφερες. Λοιπόν.
1: Ναι, και με πολύ καλή χρονική επίδοση.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, προσπαθώντας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να αντλήσουμε πληροφορίες για τη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Ρούσας. Μείνετε συντονισμένοι και ό,τι νεότερο θα το ακούσετε πρώτα εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην Πρωινή Περιπολία.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά?
12: Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
13: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
14: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Οριστιάδα.

0: Επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα στην πρωινή μας περιπολία. Είμαστε σε αναζήτηση πληροφοριών
1: και σε εγρήγορση.
0: Και σε εγρήγορση σίγουρα για τη φωτιά αυτή που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στη Βουλγαρία και που το απόγευμα πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Και από τότε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν προκειμένου να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν, τέλος πάντων. Το ψάχνουμε, το ψάχνουμε. Ψάχνουμε να μας μιλήσουν άνθρωποι από την περιοχή, αρμόδιοι. Και ό,τι νέα έχουμε, εννοείται ότι θα σας τα μεταφέρουμε. Πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρο, στους 97.1 στο βόρειο τμήμα του νομού, στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Παρέα με καλούς φίλους και συνοδοιπόρους. Τη Fit Car Rental, έλα.
1: Είναι η Fit Car Rental, όπως πρόλαβες να πεις. Νοικιάζει αυτοκίνητα και έχει συνεργείο στην Καλή Πόλη, 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Είναι τα αρτοποιήματα Καλάκη στην Κωνσταντινούπολη, 175, στο παλιό φούρνο του Αζωρίδη, αν το θυμάστε έτσι, και στο Σοφικό. Και υπάρχει μια τεράστια ποικιλία ποιότητα και εξυπηρέτηση. Φυσικά είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη, του Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Είναι το καφέ Μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας. Και τα Top Charm 2, ένα στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί. Και ένα στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, δίπλα ή

0: πλούτησε η δυναστεία, αυτός και ο γιος του Σπύρος. Κατέδωσε τον αδερφό σου και τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Ξεκάψατε ζωντανούς πατριώτες της αντίστασης, εξαφάνιζες νεκρούς εργάτες, κονόμησες ως μαυραγωρίτης που έλεγες πετρέλαιο στους Τούρκους την απόβαση της Κύπρου και άλλα ανατριχιαστικά. Okay. Τέρμα πάνω, Μακεδόνες οι Σκοπιανοί με μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Χαστούκι στην Ελλάδα από την Μέγερα Ούρσουλα, φίλη του Μητσοτάκη, για είσοδο των γύφτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελιστάλλακτη εφημερίδα σήμερα.
1: Με τον καλό λόγο στα χείλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και εκείνη.
0: Καλά, ναι. Τον νάρκωσαν με ένεση αλόγου. Τι δείχνουν οι τοξικολογικές για τη δολοφονία Μαζονάκη. Και τι έρχεται για τις αντικειμενικές αξίες το 2027 με το νέο κύμα φορολογικών επιβαρύνσεων. Τρόμος στο κέντρο της Αθήνας, σέφαγα, κράβγαζε 35χρονος κανίβαλος, έκοψε και μάσησε το αυτή γυναίκας οδηγού ταξί. Ο επιλύσμων ψευτοπατριώτης Αντώνης Σαμαράς και η γεμάτη τσέπη από φιλοδορήματα Κόκαλη και Ζήμενς. Αλλάζει ο Ρώσος πρέσβης στην Αθήνα, ποιος είναι ο σκληρός Γιούρι Γκόρλατς.
1: Δεν γνωρίζουμε, δεν απαντάμε.
0: Ναι.
1: Ξέρει όμως η εφημερίδα, οπότε... Πάμε στην 150χρονη εστία. Μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εστίας και πιο κάτω ράπτισμα κατά της μετριοκρατίας. Ο Μητροπολίτης κύριος Γαβρίελ, ο καθηγητής κύριος Ιωαννίδης και ο διδάκτορ κύριος Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας. Τώρα πιο κάτω, η ιστορία εμπόδιο στα deals είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Να γιατί δεν πρέπει να σβήσει το κερί. Και τώρα μάθαμε δηλαδή μόνο από αυτή την εφημερίδα το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για την εστία και η δέσμευση Φιλιππάκη για την ιστορική εφημερίδα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της άμυνας και η νέα εποχή των drones είναι το άρθρο του Γιώργου Κωνσταντινίδη και στη στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου υπάρχει ο τίτλος «Στον Εύρο αγαπούν ακόμα την Ελλάδα». Και λέει, είδα μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζόπουλου, κατοίκου της Ορεστιάδας, και δάκρυσα στην πόλη μου, στην Ορεστιάδα, όταν γίνεται η έπαρση της σημαίας ή υποστολή.
0: Χατζόγλου, όχι Χατζόπουλου.
1: Χατζόγλου, συγγνώμη, ναι. Όταν γίνεται η έπαρση της σημαίας ή υποστολή της, ακινητοποιούνται οι πάντες και τιμούν το εθνικό μας σύμβολο. Στρατός, σημαία, είναι λέξεις ιερές και ταυτόσιμες με τον Εύρο. Έγραψε και παρέθεσε ένα βίντεο με την απογευματινή υπόστολη σημαία στην κεντρική πλατεία της πόλεως. Ναι, αλήθεια είναι. Ο ένας τραβάει τον άλλον, ας το πούμε. Δέδιας. Αν δεν ήταν ο Καραμαλής, δεν θα είχα μπει στην πολιτική. Είναι καλό να το αναγνωρίζεις αυτό.
0: Ναι.
1: Βάλανε το λύκο να φυλάει το καλώδιο, γράφει. Προ μερικών εβδομάδων η ελληνική κυβέρνηση πανηγύριζε επειδή η Γαλλία ανακοίνωσε την ενεργό εμπλοκή της στην πώτηση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Ελλάδα. Καλλιεργήθηκε εντύπωση στην Αθήνα ότι θα ερχόταν γαλλικό πλοίο για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες στο βυθό του Αιγαίου. Όμως τα χαμόγελα διήρκησαν λίγα 24 ώρα. Καθώς Γαλλία και Τουρκία συνάπτουν σημαντική προφανώς συμφωνία. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα, η συνέχεια είναι στη σελίδα 5 της εφημερίδας. Ο ηρωικός Γρυβογιώργος κατέληξε να ζητιανεύει για να επιβιώσει. Είναι το άρθρο του Ελευθερίου Σκιαδά. Και άλλοι πολλοί, δεν ήταν ο μόνος. Μέχρι και ο Νικηταράς. Επίθεση στη Σαμαρά για Σκόπια, Κιμήλια και Μπάζουμε, η τελευταία είδηση που διαβάζουμε. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους τόσο για τα εθνικά θέματα όσο και για τη διαχείριση της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας. Ο πρώην πρωθυπουργός, με δύο διαδοχικές παρεμβάσεις του, επέκρινε την κυβέρνηση για τα Σκόπια, την επιστροφή των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία και τα ελληνικά Κιμήλια, ενώ σε νέο βίντεο που δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα προέβησε αναφορά στην υπόθεση του μπαζώματος του Ντεμπον. Αυτά λοιπόν λέει η εφημερίδα.
0: Και... τώρα πριν προχωρήσουμε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι έχουν ξεκινήσει τα εναέρια μέσα να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Ρούσα. Μάλιστα το συντονισμό της κατάσβεσης και της οριοθέτησης έχει αναλάβει ο υποστράτηγος Κατριτζίδης Αριστίδης, ο οποίος είναι ο συντονιστής Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Προσβεστικού Σώματος, οπότε έτσι αναβαθμίζεται και η πυρκαγιά με την έννοια πια ότι υψηλότερα ιστάμενα πρόσωπα

0: του πυροσβεστικού σώματος συντονίζουν πια τις εργασίες, τέλος πάντων, της κατάσβεσης. Προσπαθούμε να συλλέξουμε δεδομένα, ό,τι έχουμε θα τα αναφέρουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα να περάσουμε στην επόμενη εφημερίδα. Αυτή είναι η Εσπρέσο. Κοινική και άπλιστη γάκα. Πιο ΕΚΑΒ, έχω πελάτησα. Καταπέλτη στο κατηγορητήριο για το ζεύγος. Οι διάλογοι του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό της Καρνεάδου. Όλα στο βωμό του χρήματος, ακόμη και την ώρα που ξεψυχούσε ο Μαζονάκης. Μάστε. Πιο πάνω, Παριζιάνα Ντεκάγκρο. Το ξεχωριστό ταξίδι στο Παρίσι για συνεργάτες της βιομηχανίας του Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Θέλεις να γίνεις επόμενη στάρ Ελλάς, έχει τη διαφήμιση για το διαγωνισμό ομορφιάς.
1: Έχει συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Ναι, γκρο πλάς στη ζωή της Ιωάννα Σαραντοπού. Okay, κάνει και μια παρουσίαση λοιπόν τα υποψήφια μοντέλ. Η Εσπρέσο έτρεξε με την Νατάσα Παζαΐτη και τις survivors της ζωής. Με τα δύο παιδιά της, η σύζυγος του Κώστα Καραμαλή, στο μαραθώνιο κατά του καρκίνου του μαστού.
1: Μπράβο.
0: Και όλα έγιναν θυσία για την, κουκλάρα Ραταϊκόφσκι. Η σύντροφος του Γαβρά έκλεψε την παράσταση στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τι βιστάρ από το νέο έτος, ο Killer Babies, θα γίνει σειρά.
1: Ναι,
0: και ρυφηφή στο γάμο του Χαραλαμπόπουλου χώρισε από την Πρίντζου. Ναι. Τώρα, τι να πω.
1: Μάλιστα, τι να πούμε. Αυτά είναι προσωπικά ζητήματα. Συζήτηση κομμένη που έλεγε και ο Σάκης ο Υδραυλικός.
0: Πού τον θυμήθηκες.
1: Να πάω στην εφημερίδα των συντακτών, ή θέλεις να αναφέρεις κάτι? Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών λέει: Νέα Δημοκρατία ετών 52, με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και την κάλυψη ευθυνών. Συγκάλυψη. Γενέθλια με αγκάθια, περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απουσία από τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν θα παραβρεθούν στην εκδήλωση ο Κώστας Καραμαλής ή Κώστας Καραμαλής και Ευαγγέλης Μεϊμαράκης, διήμερη επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. Όλα τα όμορφα εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Συνέντευξη.
0: Ενώ στα υπόλοιπα κόμματα. Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτή ξέρουμε, αυτή να εμπιστευόμαστε που έλεγαν. Με αυτήν ασχολούμαστε, αφού αυτή βλέπουμε στο πλάνο. Συνέντευξη Ρόμεν Γαβρά. Αισθάνομαι πάρα πολύ Έλληνα. Το ελληνικό στοιχείο μέσα μου είναι κάτι ρομαντικό, κάτι λυπηρό και κάτι αστείο. Τα έχει όλα. Κρήτη παραδίπλα, καθόλου αστείο αυτό, ανυπολόγιστη καταστροφή, ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Και έχει μια εικόνα πραγματικά απογοητευτική, έχει περάσει ένα ρέμα, έχει πάρει και το δρόμο μαζί. Ουκρανία, σοκ στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα στις γέφυρες του Δνίπηρου. Και πιο δίπλα τώρα να δούμε τι έχει η δεξιά στήλη της εφημερίδας. Αλέξης Τσίπρας, μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Πώς το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει ιδιοκτήτη. Ταινία ντοκουμέντο, παρακαταθήκη αντίσταση στο φασισμό, πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική πλευρά, διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Λούλα ντα Σίλβα, το κοινωνικό θαύμα της Βραζιλίας. Μάλιστα, κατά καιρούς έχουμε δει πολλά θαύματα προσεκτικά στη Λατινική Αμερική, κανένα δεν κάθισε επί μακρόν που λέμε. Και άλλα δύο είναι αθλητικά, οπότε πάμε προς την επόμενη.
0: Ωραία, βλέπουμε και την εφημερίδα Contra News τώρα. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία του νέου κόμματος, Χάρη.
1: Ναι.
0: Με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα.
1: Εντάξει, από ποιο αριθμό μετράμε προς τα πίσω?
0: Ναι, αυτό το κόμμα Σαμαρά το έχουμε από το Μάιο. Έτσι.
1: Το λέω, από ποιο αριθμό μετράμε? Από το 5 εκατομμύρια, 5 δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ. Εγώ λοιπόν, θα το κάνει δύο μήνες πριν τις εκλογές τις εθνικές.
0: Okay. Το σκληρό σφυροκόπημα του Αντώνη Σαμαρά, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση του νέου κόμματος. Λέει εδώ πέρα η Κόντρα. Παρακάτω, πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη. Από δίπλα, εφιάλτης για 55χρονη, ο 35χρονος μάλλον δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία. Γιατί κουλέ, Τσίπρας, η ιστορική μνήμη ενοχλεί κάποιους ακόμα και σήμερα. Κηφισός ποταμός, συναγερμός για τη δημόσια υγεία από την ρήπανση και προειδοποίηση Ρουμπινί, ναι, Μισελ, μου κάνει, ναι, τέλος πάντων. Φόβοι για παγκόσμιο συστημικό κράχ λόγω χρέους και ενεργειακής κρίσης. Από καρδιωτικά στοιχεία, μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες, wow, 4 στους 10 τα βγάζουν δηλαδή άνετα, μπορεί ο δείκτης κατανάλωσης καταναλωτικής εμπιστοσύνης να ενισχύθηκε το Σεπτέμβρη στις μείον 41,6 μονάδες έναντι των μείον 47,8 μονάδων τον Ιούλιο. Ωστόσο και αυτό το μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απεσιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να ακολουθούν, ενώ υψηλότερο παραμένει το ποσοστό για τα νοικοκυριά που οριακά βγάζουν το μήνα.
1: Λες τυχαίο. Προφανώς δεν είναι. Οι 6 στους 10 μόλις που τα βγάζουν πέρα. Ναι. 3 στους 10 τα βγάζουν πέρα. Ναι. Και κάποιοι ναι, τα βγάζουν πέρα. Πάμε πέρα στη Star Press.
0: Πάμε λοιπόν στη Star Press.
1: Το Βαθυλαρίκι και ο Κύπριος, η κλοπή ΦΠΑ ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ με μαϊμού εταιρείες πάνω-πάνω, ως τίτλος, και δίπλα η Έμιλη Ραταϊκόφσκη στην Αθήνα. Ποιοι έδωσαν το παρόν στην ταινία του Γαβρά. Χώρισε ύστερα από 12 χρόνια με τη Λίνα Πρίντζου, διαθήκιο βόμβα για τον Χαραλαμπόπουλο, το παιδί που δεν ήρθε ποτέ. Μπορεί να είναι και αυτό μια αιτία, ποιος ξέρει, ναι. Δικό του
0: ζευγάρι
1: των ανθρώπων. Ναι. Ναι. Έχουν χάσει τον ύπνο τους επώνυμοι Έλληνες με την κρυφή σουίτα του Θεοδωρόπουλου, θεραπεία με δονητές στη Χρυσή Σουίτα, η πασίγνωστη εφοπλίστρια, ο βουλευτής και ο βιομήχανος σε πασίγνωστο ξενοδοχείο της πασίγνωστης Αθήνας, θα πω εγώ. Οι μεταμεσονύκτες θεραπείες για το χαμένο οργασμό τους. Μάλιστα, τι ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν όταν έχουν λύσει τα προβλήματα.
0: Είναι από αυτούς τους 1 στους 10.
1: Από 1 στους 10, ακριβώς, αυτή είναι. Αγωνία για την υγεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ. 4 μήνες με καθετήρα. Τι συμβαίνει με το μοναχογιό της Αλίκης. Πάλι έγκυος ο σύζυγός σου, Νάση Κιλού. Με όμικρο γιώτα είναι, μην κάνετε συνειρμούς. Ντούρος και καρπερός ο Πατούλης, λέει. Ξανά πατέρα στα 65, ο ασταμάτητος Γιώργος. Και 3 παρκαδόροι με πασίγνωστα νυχτερινά κέντρα, σε πασίγνωστα νυχτερινά κέντρα, σημάδευαν οχήματα. Παρκαδόροι λαμόγια στα μπουζούκια. 6 συλλήψεις μελών της οργάνωσης που είχε αρπάξει 23 αυτοκίνητα. Mm-hmm. Μάλιστα, αφού ρίξαμε κλεφτές ματιές στις κλειδαρότρυπες των κρεβατοκαμαρών διαφόρων, πάμε στην political.
0: Ωραία. Η political στο σημερινό της πρώτο σέλιδο, κύριο τίτλο έχει «Η χρυσή εκβιασμή του ανήλικου hacker. Ελλάς, Europol ξεδόντιασαν διεθνές δίκτυο κυβερνοεπιθέσεων. Τσάκωσαν 18χρονο που έτρεχε το στρατηγείο της KillZek στην Αθήνα. Πώς έκλεψαν δεδομένα από 1000 εταιρείες και ζητούσαν λίτρα». Μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, προσκλητήριο συσπήρωσης, άναψε ξανά ο ιστορικός πυρσός εν ώψη εκλογών. Τι θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την επέτειο της γαλάζιας παράταξης. Πιο πάνω, ηχηρόμηνυμα Τασούλα, απαράγραπτες οι αξιώσεις για τις γερμανικές επανορθώσεις, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μαρτυρικό χωριό Λιγκιάδες στην 83η επέτειο του ολοκαυτώματος. Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην αφήσουμε την παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε αδιέξοδο για τα νοικοκυριά, και ζητά τολμηρές ευρωπαϊκές λύσεις για την αντιμετώπιση του ενεργειακού θρίλερ. Ο εκδότης της εφημερίδας, ο Νίκος Καραμαλής, γράφει στο σημερινό άρθρο του «Καταπλέει η Νεξάνς στο Αιγαίο, το πλάν B του Μαξίμου για πιθανά Μποφόρ και η αγωνία για τους Κυριάκους της κυβέρνησης εν ώψη χειμώνα». Ο Νίκος Δένδιας στο Αθήνεων για τα γεωπολιτικά μηνύματα του Ντίγκερ. Ο Καχρημάνης σε ρόλο Βασιλάκη Καΐλα, θέατρο του παραλόγου από τον αδικημένο και κατατρεγμένο Περιφερειάρχη Υπήρου, προσπαθεί να παρουσιαστεί ως θύμα, αλλά τον διαψεύδουν οι έλεγχοι για τις χρυσές απευθείας αναθέσεις και οι παραπομπές στο πειθαρχικό. Η μεγάλη παρτίδα με τον Ρούμπιο, στο τραπέζι όπλα, ενέργεια και τουρκικές προκλήσεις. Και με βαριά ατζέντα φτάνει αύριο στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρακάτω, συνέντευξη Θωμάς Ανδρέου, πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Ιωαννίνων και σχολάρχης της ΣΜΙΚ Βέλας. ΣΜΙΚ Βέλας, τι είναι αυτό τώρα? Σχολή μονίμων υπαξιωματικών, όχι. Αυτό είναι το ΣΜΙ.
1: Εκείνο είναι ΣΜΙ, αλλά μπορούμε να δούμε τώρα εδώ πέρα. Κάπου θα το βρούμε, δεν μπορεί. ΣΜΙΚ.
0: ΣΜΙΚ. Λοιπόν, όπως και να έχει, προχωράω εγώ. Τι έχουμε στα χωριά με λίγους κατοίκους? Όσο χτυπάει η καμπάνα, υπάρχει ελπίδα, είπε αυτός ο πρωτοσύγκελος και σχολάρχης της ΣΜΙΚ Βέλας.
1: Σχολή Βέλας, λοιπόν, είναι σχολή μαθητείας υποψήφιων κληρικών.
0: Αχα, ωραία. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό και πάμε.
1: Μπορούμε να πούμε εδώ, Γιάννη, αν θες. Θα το πούμε και εμείς ως ευτράπελο. Έχω δει εικονίδιο που έχει τη Νέα Δημοκρατία με τον Πυρσό και λόγω των τόσο πολλών στελεχών του ΠΑΣΟΚ που έχει εντάξει στην κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης, αντί για φλόγα πάνω από τη Δάδα, βγαίνει το ήλιο του ΠΑΣΟΚ. Πολύ εύστοχο.
0: Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα και την εφημερίδα απογευματινή.
1: Πάμε να δούμε την απογευματινή, λοιπόν, η οποία λέει πάνω-πάνω: βιβλική καταστροφή στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Και δίπλα ο Βασίλης Κουρής γράφει: Τασούλας, γιατί δεν θα αργήσει η νέα πλειοψηφία? Μια αλλαργή υπογραφή για την κτηνιατρική. Αποφασισμένος για το δίσεξα Μαρτίν, ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Μήνυμα υπονόμευσης από το Σαμαρά, ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Γάμα Κουρτάκης δεν διαψεύδει το προσωσέλιδο των παραπολιτικών. Από τον Καραμαλή στο Μητσοτάκη, η ιδρυτική διακήρυξη, εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι σταθμοί της παράταξης. Υπάρχει άρθρο του κ. Κυρανάκη, Νέα Δημοκρατία που θέλουμε, λέει, να παραδώσουμε. Και δίπλα, σάλπισμα ενότητας από τον Κυριάκο, υπερήφανη για τις ιδέες και τις αξίες μας. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Άμα είναι υπερήφανη και για τα αποτελέσματα, είναι ακόμα πιο. Λοιπόν, ψήφος εμπιστοσύνης από το Λευκό Οίκο στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ, Big Mouth, ανθεληνικά παιχνίδια υπέρ Ρώσων και Τούρκων. Μάρκο Ρούμπιο, εγώ και ο Τραμπ εκτιμούμε τον καθοριστικό ρόλο της στην περιοχή, της Ελλάδας προφανώς, έτσι. Ντάνκ Μπέργκαμ, πολύτιμη εταίρος για την ενίσχυση της συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Ο κάθετος διάδρομος, η Ελλάδα και η άφιξη του Μάρκου Ρούμπιο, είναι ένα άρθρο του Μενέλαου Τασιόπουλου. Και πιο κάτω, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κομβικές αλλαγές στις προσλήψεις. Τι θα ισχύσει από 1η 11ου στη διαδικασία της συνέντευξης και στην διαπραγμάτευση για το μισθό? Κουμπαρά, 950 εκατομμυρίων διεκδικεί η Αθήνα για την ενεργειακή ακρίβεια. Στο Eurogroup το αίτημα για νέα ρήτρα διαφυγής δαπανών. Στο επίκεντρο τα υπερέσοδα από ΦΠΑ. Υπατική νόσος, οι 6 μεταμοσχεύσεις στο Λαϊκό έγιναν 33. Ο καθηγητής της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ Σωτηρόπουλος εξηγεί πως έγινε το θαύμα. Και τέλος, πρώτη κυαίτητη και πως να χάσει η Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να μάθουμε.
0: Πώς θα χάσει, ναι. Να δούμε και την ελεύθερη ώρα πριν πάμε στις διαφημίσεις για να κλείνουμε τις εφημερίδες.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι ακριβώς, και πάλι η Ούρσουλα.
0: Λοιπόν, και πάλι η Ούρσουλα. Το βέτο της Βουλγαρίας. Γιατί η Ούρσουλα δεν ανοίγει την πόρτα στα Σκόπια? Από δίπλα, με 16 υπουργούς του σημειτικού ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος γιορτάζει τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επικίνδυνο, θα το κοιτάξω.
0: Χωρίς τους πρώην πρωθυπουργούς και βασικά στελέχη της παράταξης, πως το πνεύμα του Καραμαλή έγινε προσωπικό κόμμα του Μητσοτάκη και ποιος είναι ο ρόλος της Ντόρας? Μεροκάματο του τρόμου για οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, 35χρονο σε αμόκ, της δάγκωσε και της έκοψε το αυτί γιατί δεν λειτουργούσε το POS. Και δες εδώ αίμα.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό θα έλεγα. Η φωτογραφία, λοιπόν, λες και της έκοψε την καροτίδα και από τις δύο πλευρές.
0: Έχει ένα ταξί λουσμένο στο αίμα. Βανδαλισμένη πρωτομήτης Μαντός Μαυρογένους. Ιδού πως θυμάει τους εθνικούς ήρωες του ελληνικό κράτος.
1: Το ελληνικό κράτος πήγε και την έκανε τον βανδαλισμό.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο το προσέχει. Ενώ στο Μνημείο Ηρώων στην Άωσα της Πάρου, δίπλα στο Ιερό Ναό της Κοιμήσεως, λείπει η Γαλανόλευκη. Και να, γιατί ο Ερντογάν αξιώνει ρόλο συντονιστή για το καλώδιο στο Αιγαίο.
1: Γι' αυτό, γιατί βανδάλισαν το άγαλμα της Μαντός.
0: Όχι, γιατί το ελληνικό κράτος δεν θυμάται τους εθνικούς ήρωες.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι κάθε άγαλμα και κάθε ήρωα να είχαμε και κάποιους να το φυλάνε? Πόσοι έπρεπε να είναι στο δημόσιο, περισσότερο από όσου προσλαμβάνει ο ελεύθερο τύπο. Θέμα άλλο... είναι να έχουμε την κουλτούρα μα εμεί να μην τα κάνουμε
0: έτσι,
1: αυτά.
0: Έτσι.
1: Τι σεβασμό έχουμε στο
0: κάθε άγαλμα και καημό σε αυτή τη χώρα. Φύγαμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Οι ειδήσει σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρο.
2: Ράδιο Εύρο.
4: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμώων, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Εν τω μεταξύ, Χάρη, πέρα από τη φωτιά σε, στη Ρούσα, στο μικρό δέρειο εκεί στον ορεινό όγκο του Εύρου, έχουμε και μια φωτιά σε αποθήκη βαμβακιού στην περιοχή του Βάλτου, και επιχειρεί εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Είμαστε γενικότερα σε αναζήτηση.
1: Αυτό τώρα είναι το πιο έφλεκτο υλικό, δεν νομίζω ότι υπάρχει από σταθερό υλικό, δηλαδή να μην είναι υγρό.
0: Από το βαμβάκι.
1: Μα από πώς καίγεται πια.
0: Δεν ξέρω.
1: Και πολύ εύκολα και. Ναι. Βαμβάκι.
0: Ναι. Ναι. Παρακολουθούμε τώρα. Έχουμε εδώ πέρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αντιδήμαρχο της περιοχής εκεί του ορεινού όγκου του Δήμου Σουφλίου. Τον κύριο Χουσέιν, να μας δώσει λίγο μια εικόνα με τη φωτιά σήμερα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Βέβαια δεν ξεκινά και με τις καλύτερες προϋποθέσεις, κύριε Χουσέιν, με την φωτιά αυτή που ξέσπασε χθες στη Βουλγαρία και πέρασε στα δικά μας εδάφη. Ποια είναι η εικόνα σήμερα, για μεταφέρετε μας.
2: Η εικόνα είναι καλή σήμερα. Έχουμε ένα ελικόπτερο, ρήψεις, κάνει συνεχόμενες ρήψεις. Έχει απομονωθεί η πυρκαγιά, έχει μόνο καπνό, εστίες δεν υπάρχουν.
1: Σχεδόν κατασβέστηκε δηλαδή ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι απλά να οριοθετηθεί, να την περιχαρακώσουν κάπου, να τη μαζέψουν.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ελικόπτερο τελικά μόνο.
2: Σήμερα είναι ένα. Χθες ήταν τρία. Το απόγευμα είχε ξεκινήσει χθες κατά 10:30 από Βουλγαρία, από πλευρά της Βουλγαρίας. Βουλγάροι δεν προσπάθησαν καθόλου. Ήρθε ένα βουλγάρικο ελικόπτερο, που είχε έρθει 6,5 ώρα, αλλά η φωτιά είχε πάρει μεγάλη έσταση. Έχει αποθήσει. Τα 4 ώρα πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Mm-hmm. Ήρθαν πάρα πολλά πυροσβεστικά, γύρω στα 60 οχήματα, πόσα είχαμε, και τρία ελικόπτερα. Συνεχίες ρήψεις κάνανε.
0: Πείτε μας, έχουμε φωτιά μόνο σε δασόδι έκταση ή έχουμε και ζημιές σε χωράφια και σε καλλιεργημένες
2: δασόδι, μόνο δασόδι, πολλά πεύκα, καήκανε πεύκα.
0: Μάλιστα. Δεν κινδύνευσαν σπίτια ή άλλες υποδομές?
2: Όχι. Δεν κινδύνευσε κανένας, απολύτως τίποτα.
0: Είτε μακριά η φωτιά από τους οικισμούς?
2: Ναι, ήταν μακριά, γύρω στα 3 χιλιόμετρα είναι μακριά, ναι.
0: Πάντως οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή ακόμα και τώρα.
2: Ναι, ακόμα και τώρα υπάρχουν 60 οχήματα, είχαμε πάρα πολύ.
1: Αυτοί τώρα φαντάζομαι παραμένουν για το φόβο της αναζωπήρωσης, μάλλον να κατασβεστεί εντελώς, να σταματήσουν και οι καπνοί.
2: Ναι, γι' αυτό παραμένουν.
1: Ανησυχήσατε, ήτανε σε τέτοια έκταση?
2: Ναι, ανησυχήσαμε πάρα πολύ, γιατί είχε και αέρα. Προστρούσα, ανησυχήσαν πάρα πολύ, γιατί είναι και πάρα πολύ πεύκα. Είχε μεγάλο η φλόγα, πάρα πολύ, και έκταση, μεγάλη έκταση είχε πυρκαγιά.
1: Φαντάζομαι ότι και πρόσβαση δύσκολη εκεί, δρόμοι.
2: Ναι, δύσκολη πρόσβαση και ο δρόμος είναι χάλια, ολολακούβες, το ένα το άλλο, είναι πολύ, πολύ δύσκολη πρόσβαση.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στην ελληνική πλευρά, δεν υπάρχει φωτιά. Από τη βουλγαρική πλευρά συνεχίζει να καίει?
2: Όχι, δεν νομίζω να καίει, γιατί από εκεί ήρθε στην Ελλάδα. Δεν νομίζω να καίει, γιατί δεν φαίνεται.
0: Όλο ο αέρας την έφερε σε εμάς.
1: Ό,τι ήταν να κάψει, το έκαψε λοιπόν και πέρασε από εδώ.
2: Ναι, πέρασε από εδώ, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλό κουράγιο να έχει και να ευχηθούμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι με το που πληροφορηθήκαμε για αυτή τη φωτιά χθες, έτσι προβληματιστήκαμε ιδιαίτερα λόγω και των ισχυρών ανέμων, και η δική σας συμβολή στην ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Ευχαριστώ. Τα λέμε. Καλή εβδομάδα. Γεια.
1: Να είστε σας. Καλά. Γεια σας.
2: Γεια.
0: Τουλάχιστον μας έρχεται μια θετική εξέλιξη αναφορικά με αυτή τη φωτιά. Να το ξαναπούμε. Δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος και το έχουμε εδώ έτσι να αποδεικνύεται με τον πιο εμφατικό τρόπο. Ωστόσο, θα περιμένουμε και την επίσημη πληροφόρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία για τη συγκεκριμένη φωτιά. Ακούσαμε έτσι και να καταγγέλει και ο κ. Χουσέιν ότι από την βουλγαρική πλευρά δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα προκειμένου να αποφευχθεί η εξέλιξη της φωτιάς. Υπήρχαν και ισχυροί άνεμοι χθες. Να πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Ας κρατήσουμε λίγο. Ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Γιατί όσο φυσάνε και αέριδες, τώρα ένα δάσος, μια κουκουνάρη, κάτι που καίει κάτω από ξερά χόρτα που είναι πεσμένα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναζωπηρωθεί. Αλλά ας ευχηθούμε ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Τώρα να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, όσοι τέλος πάντων συντονίστηκαν αργότερα με την εκπομπή μας, ότι εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας σήμερα έχουμε το κλείσιμο της οδού Ζαρίφη, καθώς θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση της, για την κατασκευή πεζοδρομίων. Ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, Πέμπτη το απόγευμα, είχαν τοποθετηθεί οι πινακίδες. Βέβαια, η ενημέρωση από τον Δήμο ήρθε πάρα πολύ αργότερα για το επόμενο διάστημα. Η οδός Καλυπόλεως θα επιφορτιστεί την κίνηση της Ζαρίφη. Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου που μας ήρθε από τον Δήμο Ορεστιάδας, σας το αναφέρω έτσι επακριβώς, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών διαβίωσης ηθικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας», από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όπως σήμερα δηλαδή, θα τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των οχημάτων που πραγματοποιείται μέσω της οδού Ζαρίφη θα εκτρέπεται και θα διοχετεύεται στην παράλληλη οδό Καλυπόλεως. Για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας, η οδό Καλυπόλεως στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, εκεί που είναι η οικοτογωνία, έως τη συμβολή της με την οδό Βενιζέλου, θα λειτουργεί προσωρινά ως οδός διπλής κατεύθυνσης. Γι' αυτό το λόγο, στο ανώτερο τμήμα της οδού Καλυπόλεως θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων εκατέρωθεν της οδού καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και η απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων. Και παρακαλούνται οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων, και ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Γράφει λοιπόν το δελτίο τύπου που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδος, ο κ. Καδόγλου.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα πάρουμε από εκεί τα οχήματα, όσοι έχουν οχήματα, γιατί είπαμε και το πρωί ήταν και από τις δύο πλευρές του δρόμου παρκαρισμένα στην Καλυπόλεως, μια που είναι και ένας μήνας αφιερωμένος στην οδική ασφάλεια. Να το πούμε μετά αυτό. Δεν ξέρω, έχεις κάτι να πεις τώρα, γιατί σε βλέπω λίγο
0: λίγο
1: ενημερωμένος φαίνεσαι.
0: Όχι, λίγο ενημερωμένος. Επικοινωνούμε συνεχώς με το Γραφείο Ενημέρωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να πάρουμε και την επίσημη πληροφόρηση αναφορικά με τη φωτιά στη Ρούσα.
1: Σταμάτησε.
0: Και ενδεχομένως αργότερα να έχουμε την υπεύθυνη επικοινωνίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να κάνουμε άλλη μια σύνδεση σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Για να πούμε λίγο και για την οδική ασφάλεια που ανέφερα προηγουμένως. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνει για αυτόν τον Οκτώβριο έμφαση στην οδική ασφάλεια, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε όλη την περιφέρεια. Διαβάζω από το radioevros.gr που έχει ανέβει το άρθρο. Με επίκεντρο τα παιδιά και τους νέους, αλλά και με δράσεις που απευθύνονται σε ολόκληρη την κοινωνία, η πρωτοβουλία συνδέει την πρόληψη και την υπεύθυνη συμπεριφορά με την ανάγκη για ασφαλείς υποδομές και ένα ασφαλέστερο οδικό περιβάλλον. Η πρωτοβουλία αποτελεί υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποτελεί συνέχεια της συστηματικής προσπάθειας της Περιφέρειας Αμουθού, που ξεκίνησε το 24 με την ανακήρυξη του έτους οδικής ασφάλειας και συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και εύρος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση, κυκλοφοριακή αγωγή, προσομοιώσεις, πρώτες βοήθειες, ασφαλή χρήση ποδηλάτου και μέσων μεταφοράς, εκπαίδευση στη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Μπορούμε να δούμε τις δράσεις που έχει στο νομό μας. Στον νομό Εύρου.
0: Σήμερα λοιπόν, ξεκινάει σήμερα. Η πρώτη δράση. Ναι.
1: Για να δούμε τώρα στην Ορεστιάδα πρώτα να κοιτάξουμε.
0: Στο πρώτο γυμνάσιο.
1: Θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μαθητών γυμνασίου. Σήμερα Δευτέρα λοιπόν στις 9 η ώρα τώρα και μέχρι τη 1 η ώρα. Την Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι και τη 1 στο δεύτερο γυμνάσιο. Την Τετάρτη από την 9η πρωινή μέχρι και τη 1 συγγνώμη στο τρίτο γυμνάσιο με μεταφορά των γυμνασίων δικαίων ριζίων και βίσας στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε να ενημερωθούν όλα τα γυμνάσια που βρίσκονται στην ευθύνη του Δήμου. Την Πέμπτη από τις 9 μέχρι τη 1 στο πρώτο γυμνάσιο του Δημοτήχου, με μεταφορά γυμνασίων Κυπρίνου και Λαβάρων, ο Κυπρίνος θα πάει από εκεί την πλευρά, και Παρασκευή 9 Δεκάτου από τις 9 μέχρι και τη 1 πάλι στο δεύτερο γυμνάσιο Δημοτήχου. 6 σταθμοί εκπαίδευσης, υποδοχή, παροχή ενημέρωσης, γνωριμία με κώδικα οδικής κυκλοφορίας, επίδειξη προσομοιωτή πρόσκρουσης αυτοκινήτου, επίδειξη πρώτων βοηθειών από ΕΚΑΒ, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, εκπαίδευση σε ασφαλή συμπεριφορά και διαχείριση εκτάκτων περιστατικών, προσομοίωση πυρκαγιάς σε λεωφορεία, χρήση γυαλιών προσομοίωσης μέθης, προσομοίωση μέθης δηλαδή, και ουσιών και τα λοιπά.
0: Τα έχεις δοκιμάσει αυτά ποτέ, τα γυαλιά μέθης? Τα έχεις δοκιμάσει?
1: Όχι. Και σου βγάζουν τα πράγματα όπως τα βλέπεις μεθυσμένος.
0: Ναι, πραγματικά είναι μια πολύ επιτυχημένη, τέλος πάντων,
1: θολή προσέγγιση.
0: Προσομοίωση.
1: Τώρα, από Δευτέρα 12 Δεκάτου και μέχρι 5η 22 Δεκάτου υπάρχει διαδραστική θεατρική παράσταση με θέμα την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή για εκπαίδευση με βιωματικό διαδραστικό τρόπο περίπου 2.000 μαθητών δημοτικών σχολείων του Βορείου Εύρου, συνολικά 16 θεατρικές παραστάσεις. Οι παραστάσεις που αφορούν τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα. Οι παραστάσεις που αφορούν τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Δημοτήχου θα πραγματοποιηθούν στο χώρο εκδηλώσεων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτήχου. Οι παραστάσεις που αφορούν τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Σουφλίου θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου. Δεν ξέρω αν θέλουμε να δούμε τάχει και την Περιφερειακή Ενότητα Αλεξανδρούπολης. Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, συγγνώμη, στην Αλεξανδρούπολη. Βιάζομαι να κάνω τις μεταρρυθμίσεις στο χωροταξικό του νομού. Θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση μαθητών στη Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού, Δευτέρα 12 Δεκάτου, ώρες από 8.30 μέχρι 1.30 στο Σουφλί, Τρίτη 13 Δεκάτου μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκάτου από τις 8.30 μέχρι τη 1.30 στην Αλεξανδρούπολη, Δευτέρα 19 Δεκάτου από 8.30 μέχρι τη 1.30 στις Σφαίρες. Και εδώ έχουμε 7 σταθμούς εκπαίδευσης, υποδοχή, παροχή ενημέρωσης, γνωριμία με κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όσα συναντήσαμε πιο πάνω. Mm-hmm. Όσα αναφέραμε πιο πάνω και για την περιοχή της Ορεστιάδας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραίες δράσεις. Η οδική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό να τηρείται και να αποτρέπονται τα τροχαία, τόσο τα θανατηφόρα όσο και οι τραυματισμοί.
1: Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάποιο feedback, μια ανατροφοδότηση κάποια στιγμή, ένα πρωινό, για να δούμε πώς πηγαίνουν οι δράσεις εδώ στην περιοχή και ποιες ήταν οι δράσεις των μαθητών, πώς το προσέγγισαν.
0: Τώρα να καλημερίσουμε και την Άντια που μας ακούει από την Κατερίνη, και εύχεται και καλή εβδομάδα, και το Βασίλη και τη Σταυρούλα, και να δούμε και μια ανακοίνωση που έβγαλε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, που αφορά τους κτηνοτρόφους. Άμεσα, λέει, μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας. ο τίτλος της ανακοίνωσης. Και γράφει παρακάτω: συνεχίζεται το οργανωμένο σχέδιο κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκληρωτική εξόντωση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων. Εδώ και πάνω από 2 χρόνια η κυβέρνηση έχει αφήσει τους κτηνοτρόφους έρμε απέναντι στις ζωονόσους, χωρίς να έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τη σωτηρία των κοπαδιών. Συνεχίζει να αρνείται τον εμβολιασμό προκειμένου να μην φυγούν τα κέρδη μιας χούφτας μεγάλων εξαγωγέων φέτας, τη στιγμή που μια σειρά χώρες όπως η Γαλλία, η Ρουμανία και η Κύπρος χρησιμοποιούν τον εμβολιασμό για την προστασία του ζωικού του κεφαλαίου. Με το νέο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων που ετοιμάζουν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδιώκεται η συνέχιση των μαζικών θανατώσεων κοπαδιών, καθώς σε όσα κοπάδια εντοπίζονται θετικά δείγματα αντισωμάτων, προβλέπεται να οδηγούνται σε σφαγή. Το αποτέλεσμα είναι χιλιάδες κτηνοτροφικές οικογένειες να οδηγούνται στην οικονομική εξόντωση, ενώ κινδυνεύουν να βρεθούν ακόμη και εκτός αποζημιώσεων και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις για δήθεν παράνομους εμβολιασμούς και δήθεν απόκρυψη κρουσμάτων. Καλούμε τους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους σε οργανωμένο αγώνα ώστε να μην περάσει καμία προσπάθεια θανάτωσης κοπαδιών στο πλαίσιο του προγράμματος ορολογικών ελέγχων για την ευλογιά. Και απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι απειλές και η τρομοκρατία σε βάρος των κτηνοτρόφων, να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, να πραγματοποιηθεί άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά και τον αυτόδη πυρετό δωρεάν για τους κτηνοτρόφους, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί στο 100% της ζημιάς που έχουν υποστεί. Να υπάρξει άμεσα πρόγραμμα ανασύστασης των θανατωμένων κοπαδιών με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση και να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που έχουν περικοπεί στους πληγέντες κτηνοτρόφους, καθώς και η βασική ενίσχυση, η εξισωτική αποζημίωση, η συνδεδεμένη ενίσχυση και η δεύτερη δόση για τους νέους κτηνοτρόφους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Μακάρι να γίνει. Μακάρι να δοθούν όλες τις ενισχύσεις. Έγκαιρα,
0: γενικότερα βλέπουμε ότι έχουμε μια κινητοποίηση των, των αγροτών και των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την επίσκεψη του Υφυπουργού, του κυρίου Καβαδά.
1: Καλά, εκείνο ήταν και μια καλή αφορμή για να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα το αντιμετωπίζουν συνεχώς και τα θα... Είπαμε, μια και πρόκειται για αγρότες, λένε τα θα τα σπέρνουν αλλά δεν φυτρώνουν. Δυστυχώς, τα θα δεν φυτρώνουν. Να πω ότι η φωτιά από ό,τι φαίνεται έγινε αντιληπτή και στα κεντρικότερα μέσα ενημέρωσης. Πριν από λίγη ώρα διαβάζω εδώ στο in.gr ότι έχει ανεβάσει τα ίδια στοιχεία που σας είπα εμείς πρωί-πρωί στις 7 και κάτι που πήραμε από την πυροσβεστική σχετικά με τη συμμετοχή των πυροσβεστών και των εναέριων μέσων και κάνει αναφορά στο ότι εισήλθε από την Βουλγαρία και ότι συνεχίζεται προσπάθειες για την κατάσβεσή της.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Μας
0: πάμε σε διαφημίσεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24 100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να βάλουμε και το Σταύρο του Παπαδόπουλο στην παρέα.
1: Ένα τραγούδι από
2: καλημέρα σας.
0: Όπα, καλημέρα Σταύρο.
1: Καλημέρα Σταύρο.
2: Ένα... Καλή εβδομάδα. Καλή
1: ένα τραγούδι τη γενιά σου ήταν αυτό τώρα που ακούγαμε.
2: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν ξέρω, με μπερδεύετε με άλλον.
0: Δεν είσαι εσύ, ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος.
2: Εγώ είμαι, αλλά εγώ
1: μικροδείχνω. Ο νεότερος είναι.
2: Μικροδείχνω.
1: Μόλις γύρισε από το σχολείο.
2: Τι να κάνουμε τώρα, να παλιμπεδίζουμε που λέμε στο χωριό μου.
1: Και εσείς έτσι το λέτε, μπράβο.
2: Ήθελα να πω, κοιτάξτε, ότι η κατάσταση εδώ στην Αξιοδρόπολη έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, μου το λένε τώρα επαγγελματίες του τουρισμού, ότι έχουμε μεν Τούρκους και καθημερινές και Σαββατοκύριακα και φθινοπορεινούς, αλλά το μέσο επίπεδο, τα κυβικά των αυτοκινήτων έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Των τουρκικών αυτοκινήτων. Δηλαδή εκεί που είχαμε μεγάλα αυτοκίνητα και Porsche και BMW και Mercedes, τώρα έχουμε πέσει σε κάτι σε Ατίμπιζα, Σκόντα, Renault, Peugeot.
1: Πάντως Σταύρο, χθες που, κατέβηκα δεν είδα πολλούς Τούρκους στην πόλη, δεν ξέρω.
0: Κατεβαίνουν πιο κάτω, γιατί το είχα ακούσει αυτό κάποια στιγμή. Κατεβαίνουν πιο κάτω, πάνε καβάλες στις Θεσσαλονίκες και δεν ξέρω εγώ, ή σφίχτηκαν οικονομικά.
2: Ότι έχουν απλωθεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι γεγονός. Δηλαδή, αν πήγαινε κάποιος το καλοκαίρι εκεί στη Θεσσαλονίκη, τουρκικά έχουν και παραελληνικά. Και καβάλα και χαλκιδική πάνε αρκετοί Τούρκοι. Που σημαίνει ότι μας προσπερνάνε και δικαιολογημένα. Γιατί εδώ να χωράει 5-10.000 Τούρκους το ανώτερο να μπορούν να διενυκτερεύσουν από τις κλίνες που υπάρχουν, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι το μάξιμο. Αυτή είναι ατελείωτη. Προφανώς και πήγαν προς άλλες πόλεις. Και επίσης εδώ Αλεξανδρούπολη, εντάξει, ήρθαν 1-2-3 φορές.
0: Την είδα.
2: Τι να προσφέρει και αυτή η πόλη, όσο μπορεί, ναι, την είδα την πόλη μας, μικρή είναι. Τώρα έρχονται οι νεότερες γενιές, να το πω γενικά, δηλαδή αυτοί που χαμηλού μπάτζετ.
0: Δεύτερη φουρνιά.
2: Δεύτερη φουρνιά, η οποία είναι τζάμπο, λίτλ, σάντουιτς και επιστροφή.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αναστροφή μες στον δρόμο, όπως έχουμε, είδα εγώ.
2: Έχουμε και ανδροπαρέες, δηλαδή αυτοκίνητο με 3-4 άντρες μέσα, που ξέρεις έρχονται για Σαββατοκύριακο, για μια μέρα αυθημερών. Και επίσης έχουμε και αρκετή μαντήλα, περισσότερο από άλλες εποχές, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το παραδοσιακό αυτό των Τούρκων, δεν ξέρω πώς τη λέτε αυτή, ναι, φορεσιά. Ναι.
0: Στην,
2: αυτά ήθελα να πω.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε έτσι καμιά αλλαγή στα ψηφοδέλτια, σε υποψηφίους δημάρχους, σε υποψηφίους βουλευτές.
2: Εδώ παίζει υπόθεση Νέα Υόρκη. Δηλαδή η τετραμελής επιτροπή από το Δήμο Αλεξανδρούπολης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη 17 με 22. Το πήραν χαμπάρι κάποιοι στην αντιπολίτευση. Υπάρχουν κάποια κείμενα τσουχτερά που παίζουν στο διαδίκτυο.
0: Αυτό τι είναι τώρα,
2: για το πώς,
0: επιδιώκει ας πούμε η Αλεξανδρούπολη τουρίστες από Αμερική.
2: Τώρα δεν μπορώ να φέρω εγώ που έχω δηλαδή απευθείας συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εσύ μπορείς
1: τώρα, και θα φέρεις από
2: εκεί. Ναι, ναι, εγώ μπορώ. Και, ναι, έλατε. Δεν ξέρω πώς να μας δώσει και ο Ζαμπούκης. Τι να μας κάνει και αυτός. Δηλαδή, ναι.
0: Ναι.
2: Θα πάει μια επιτροπή τώρα και θα συμμετέχει σε workshops. Πείτε μου, όχι, τι είναι τα workshops, να ξέρω.

0: Έχω μια πρόταση, δεν πάμε κι εμείς. Πάμε εσείς να εκπροσωπείς στην Οριστιάδα στα workshops.
1: Πρέπει να πάρουμε έγκριση από το Δήμο.
2: Αν πληρώνει ο Ζαμπούκης.
1: Πρέπει να πάρουμε έγκριση από το Δήμο.
0: Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Βέβαια, περίπου 2.000 το άτομο. Δεν είναι πολλά τα χρήματα για 5 μέρες. Λάμπα είναι. Στην Αλεξανδρούπολη 5 μέρες πιο πολύ θα σου βγει.
2: Σιγά ρε.
0: Αφού είναι 18.000 για 4 άτομα. Ούτε 2.500 το άτομο.
2: Ναι, 1.000 ευρώ πες στο αεροπορικό, 1.200, 1.300.
0: Τίποτα, ναι. Με σάντουιτς θα την βγάζουν, με σάντουιτς και νερό βρύσεις.
2: Τώρα δεν
1: από
2: τα λέμε.
1: Μανχάταν θα φέρουν ή από Μπρόγκ τώρα, εδώ είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω, θα έχουμε Αμερικάνους τουρίστες. Εγώ δηλαδή, ένα τηλέφωνο πάρω τον Τόνο, 2-3 καράβια να στείλει, εδώ φτάνει.
2: Αν έρθουν και λίγο καράβι.
1: Τόσα αυγά δεν έχουμε.
0: Αυγά και τόμαχοκ δεν έχουμε. Ναι,
2: μάλιστα. Αυτό είναι τώρα το. Αυτό που κυριαρχεί. Εγώ θέλω να μου πεις και κάτι άλλο. Μια νέα κίνηση πολιτών που έχει εμφανιστεί τώρα στην Αλεξανδρούπολη με επικεφαλής τον κύριο Γερακόπουλο. Τι είναι όλο αυτό?
0: Λοιπόν, ο Χρήστος Γερακόπουλος ήταν πρώην αντιδήμαρχος
2: με
0: την
2: Λαμπάχη.
0: Παράταξη του Βαγγέλη Λαμπάχη. Ναι, ναι, πρόεδρος του Πολυκοινωνικού. Έχει μια πολιτική οντότητα και συγκρότηση και έκανε μια πρόσκληση πρόσκληση σε άτομα της περιοχής εδώ, άντρες και γυναίκες, που εκπροσωπούν συλλόγους, πρώην της τοπικής αυτοδιοίκησης, που βαστώσει μπορούν να έχουν ένα λόγο. Μαζεύτηκαν περίπου 60-70 άτομα, νομίζω. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών και ο πρώην δήμαρχος, ο πρώην υποψήφιος, συγγνώμη, ο
2: Πάπας
0: Μιχαηλίδης, ήταν ο Στάθης Πιώτης, για να θυμηθώ ποιοι άλλοι ήταν, τώρα ξεχνάω και κάποιον, δεν θυμάμαι. Ο Βαγγέλης Μυτιλινός, αυτή ήταν αρχηγή παρατάξεων. Mm-hmm. Και αρκετοί άλλοι, και συζήτησαν για το πού πάει αυτός ο τόπος και πώς πρέπει να παρεμβαίνουν στα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Είναι σύλλογος ενεργών πολιτών, νομίζω, κάπως έτσι λέγεται, ναι. Και πλέον είναι μια ομάδα ενεργοί πολίτες οι οποίοι παρεμβαίνουν με κείμενα, καλογραμμένα κείμενα και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, τώρα η εμπειρία όμως και η δική σου έχει δείξει ότι
1: αυτά
2: όταν...
1: τα κινήματα μεταλλάσσονται εύκολα προς την μία κατεύθυνση συγκεκριμένη.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα το παρασκήνιο λέει ότι ο Χρήστος Γερακόπουλος θέλει να μετρήσει τα κουκιά του. Mm-hmm. Δηλαδή, αν και κατά πόσο θα μπορέσει να στήσει ψηφοδέλτιο να... στην εκλογική αναμέτρηση που έρχεται στις δημοτικές εκλογές του 28, δηλαδή ζήσε Μάη να φας τριφύλι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε λέει ο Χρήστος Γερακόπουλος, και σε αυτό έχει δίκιο, λέει ότι εφόσον είμαστε 5 υποψήφιες παρατάξεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, θα είναι πολύ εύκολο να επανεκλεγεί ο Γιάννης Ζαμπούκης. Εάν όμως είμαστε 3, μία εκ των οποίων θα είναι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Λαϊκή Συσπήρωση, είναι πιο εύκολο να χτυπηθεί ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης.
2: Άρα έχουμε πρόβλημα με τον Ζαμπούκη.
1: Αυτοί που έχουν.
0: Όλοι όσοι είναι στην αντιπολίτευση, δεν είναι προσωπικό. Είναι αυτοί που θέλουν. Ναι, δεν είναι θέμα.
1: Δεν λέω αυτοί που έχουν, δεν μπορεί να έχουν.
0: Θα μπορούσε να είναι ο Κανταρίδης. Ναι, άντε να λέμε Κανταρίδης. Λοιπόν, για να χτυπήσουμε τον Κανταρίδη πρέπει να είμαστε, λέει, 3 και με μία ισχυρή παράταξη. Στον άλλο πόλο τώρα είναι Νίκος Γκότσης, είναι Δημήτρης Πέτροβιτς, είναι Χρήστος Γερακόπουλος, είναι Σταύρος Σταυράκογλου, είναι, για να το ξέχασα κάποιον, και οι οποίοι όλοι αυτοί θέλουν να είναι επικεφαλής, όλοι.
2: Ναι.
0: Ποιος δεν θέλει.
1: Υπάρχει περίπτωση και άνθρωποι που θα αποτύχουν στις εκλογές να εκλεγούν, να στραφούν προς το Δήμο, από διάφορες.
2: Ναι.
0: Α, ναι, καλά, ναι. Μετά, μισό λεπτό, ξεχάσαμε και τον Παναγιώτη Καλακίκο, έτσι, που και αυτός προετοιμάζει, τουλάχιστον διατείνεται ότι θα είναι υποψήφιος. Ναι. Αυτός ως επικεφαλής το λέει κιόλας. Τώρα, όλοι αυτοί οι επικεφαλείς με ψηφοδέλτια, να μπορέσουν να στήσουν ψηφοδέλτια και να σταθούν στις επόμενες εκλογές, είναι δύσκολο. Αν θα είναι ένα από τα ονόματα που προανέφερα ή δύο ή τρία ψηφοδέλτια, θα το δούμε στο επόμενο διάστημα.
2: Μάλιστα.
0: Αν θα μπορέσουν να συμμαχήσουν ή όχι.
1: Θα έχει και αλλαγές ο εκλογικός νόμος, βέβαια. Ίσως να απαιτούνται λιγότερα άτομα πλέον, αλλά όπως και
0: έτσι, όσον αφορά τις ίσες των ψηφοδελτίων, ναι. Και επίσης είναι και το πώς θα εκλεγεί ο Δήμαρχος είναι λίγο περίεργο. Θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνουν εκλογές με αυτόν τον τρόπο, της δεύτερης ψήφου. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε Δήμαρχο τον δεύτερο. Οπότε δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και τι ισορροπίες θα δημιουργηθούν. Και αυτός που θα έχει τις περισσότερες.

0: δεύτερες, δεύτερες ψήφους και θα είναι δεύτερες, μπορεί να είναι δήμαρχος. Καλή ώρα, Χάρης Κανταρίδης.
1: Ναι, χάρη.
2: Ετοιμάζομαι ήδη. Έγραψα κουστού μοιράβο τώρα. Τα μέτρα μου πήραν.
0: Ναι, ναι. Και η δεύτερη ψήφος είναι τη συμπάθεια. Και είσαι συμπαθέστατο.
1: Άντε και δεύτερη ψήφο σου εύχομαι.
0: Ναι. Την πρώτη δώσει όπου θες, αλλά τη δεύτερη, φίλε. Τη δεύτερη δώσει να είμαι αφού ξέρει είμαι δεξιαγάπητο. Ναι.
2: Ξέρει πόσοι έχουν εκλεγεί κατά καιρού έτσι.
0: Α,
2: ειδικά σε βουλευτικέ.
0: Σε βουλευτικέ, ναι. Σε βουλευτικέ γίνονται συμφωνίε. Θα με βοηθήσει το Γόρειο Εύρο, θα σε βοηθήσει στην Αλεξανδρούπολη. Τελικά τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Έγινε ένα χαμό. Εσύ θα ξέρει καλύτερα. Χάρη μου, είσαι μπλακή.
1: Πιο
0: ενεργά. Πιο ενεργά. Ελάχιστα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σήκωσε και ένα τηλέφωνο, Χάρη. Ναι.
1: Λοιπόν, Σταύρο, θέλω να παρακολουθήσει και τι εξελίξει και θα μα τι μεταφέρει. Όποτε, όποτε υπάρχει.
2: Στον αέρα. Στάζεις να πάρεις εσύ τηλέφωνο.
1: Στον αέρα, εδώ πέρα τα έχουμε όλα στην διαφάνεια.
0: Ανοιχτά, ανοιχτά.
1: Ναι, έτσι όλα ανοιχτά.
2: Σταύρο, Σταύρο. Πολύ ωραία. Μην διστάζεις να πάρεις εσύ τηλέφωνο.
0: Είδε το τηλέφωνο μου, γίνονται κλήσει τώρα που μα ακούει ο κόσμο. Mm-hmm. Έρχονται πληροφορίε συνέχεια τώρα, αλλά δεν το σηκώνω. Αφού μιλάμε μαζί, δεν απαντάω.
1: Σε κλείνουμε.
0: Θα έχω νεότερα.
1: Σε κλείνουμε για να τα καταφέρει. Έλα, καλημέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος. Τώρα κάνουμε εμείς προσπάθειες όλη αυτή την ώρα ταυτόχρονα για να αντιλήσουμε και άλλες πληροφορίες που να σχετίζονται με την φωτιά στον ορεινό όγκο εκεί της Ρούσας, Δερίου κτλ. Αν τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος εκπομπής, καλώς αλλιώς, ακολουθεί και το Ευρωσκόπιο. Εδώ στο Ράδιο Ευρώ δεν περιοριζόμαστε σε μία εκπομπή.
2: Έτσι,
1: η ενημέρωση
2: έτσι.
1: Συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, ναι. Βλέπεις, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι
1: όχι,
2: πάω
1: όχι.
2: Στο συγκεκριμένο θέμα. Εγώ ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτά που έλεγε ο Σταύρος νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Κυρίως για το πολιτικό αυτοδιοικητικό κομμάτι. Αστεία-αστεία. Αρχίζουν λίγο οι ζυμώσεις, λίγο οι πρώτες διερευνητικές επαφές κάποιων, λίγο οι πρώτες μαζόξες συζητήσεις. Βέβαια θα έχει πολύ ζύμωση μέχρι τότε, μέχρι να φτάσει η ώρα των εκλογών, αλλά το ενδιαφέρον και πάλι ξυπνά. Νομίζω παντού.
1: Όσο πλησιάζουν και οι εθνικές εκλογές,
2: αμέσως μετά τους
1: εθνικές, θα αρχίζει να καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Γιατί σήμερα όπως και να έχει είναι αποπνικτική με τη φωτιά.
2: Αφού βγαίνει μόνο καπνός. Αφού βγαίνει μόνο καπνός.
1: Ναι, έχουμε και εδώ έτσι παράπονα για την πόλη της Ορεστιάδας. Φαντάζομαι από τη φωτιά από το Βαμβάκι εκεί.
2: Κάτι θα αρχίσουν και τα ξύλα. Αρχίσουν τα ξύλα στα τζάκια τώρα.
1: Άρχισαν.
2: Μάμα έχει 2 βαθμούς το πρωί.
1: 2 βαθμούς είχε το πρωί. Τώρα που έφτασε πλάκα-πλάκα.
2: 9 γράφει το τηλέφωνο μου, δεν ξέρω.
1: Το τηλέφωνο σου γράφει 9, αλλά εκείνο είναι ώρα, χάρηξε.
2: Μάλλον αυτό θα ήταν.
1: Ναι. 8,9. Ναι.
2: Και αυτό ώρα θα μπορούσε να είναι, αλλά την προηγούμενη.
1: Ναι. Αυτό είναι η θερμοκρασία που καταγράφει αυτή την ώρα ο μετεωρολογικός σταθμός εδώ στην Ορεστιάδα. 8,3.
2: Μπράβο, τηλέφωνο. Μπράβο.
1: Έχει στα δίκαια. Ωραία. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά. Σήμερα κλείνει Ζαρίφη. Ανοίγει Καλλιπόλεως, γίνεται διπλής κατεύθυνσης. Να δούμε πόσο θα πάει αυτό. Γιατί.
2: Στοίχημα.
1: Είναι έχουμε συνηθίσει τις καθυστερήσεις. Δηλαδή, δες τι έχει γίνει τώρα. Ταξιαρχών ο ΑΕΔ. Θα τελειώνει Ιούλιο. Θα τελειώνει Αύγουστο. Και ακόμα.
2: Πάντως, ευγενικά, χθες ήταν παραχωρημένη στην κυκλοφορία. Εκείνη, έστω και από τη μία πλευρά με πρόβλημα και τα σκαμμένα που είχε.
1: Ναι.
2: Αλλά και καθαρή και με σήμανση. Και... Τώρα, ερχόμενος ο Νίκος από εκεί θα μας πει, βέβαια, καθώς περνάει από το σημείο.
1: Έχουν αρχίσει να κλείνουν σιγά-σιγά, να βάζουν άσφαλτο στο σκαμμένο.
2: Υποκατάσταση.
1: Ναι. Τώρα, ξέρεις, μην έρχεται μια βροχή μόνο, που από ό,τι φαίνεται δεν έρχεται.
2: Μια
1: θα τα δούμε αυτά
2: θα
1: στη συνέχεια.
2: Σώσει, θα το δούμε μετά αυτά.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής.
2: Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα, εγώ επιμένω ότι είναι πάνω σε αυτό που είπες με τις καθυστερήσεις. είναι και όλο το κομμάτι. Καθυστέρηση στην καθυστέρηση, αναμόρφωση του προγράμματος. Ζητάμε αύξηση στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Αυξήθηκαν τα υλικά. Έγινε το ένα. Υπήρξε μια καταστροφή.
1: Κρύβουνε το πετρέλαιο.
2: Ναι, έβρεξε. Χάλασε ο καιρός. Όταν καταθέτει κανείς μια πρόταση με όλες τις εκπτώσεις που δίνει, δεν ξέρει ότι αυτό το πράγμα τραβάει σε βάθος χρόνου και ότι υπάρχει πιθανότητα βάσει του πληθωρισμού να έχουμε αύξηση υλικών. Δεν ξέρει ότι ερχόμενος ο χειμώνας θα έχει και επιδείνωση του καιρού. Δεν συνυπολογίζονται αυτά. Γι' αυτό πάντα μου έκανε εντύπωση όταν ερχόταν όλα αυτά στα δημοτικά συμβούλια με τις αναμορφώσεις και ζητάει ο εργολάβος την τάδε παράταση, ζητάει την τάδε αύξηση, ζητάει την τάδε αναπροσαρμογή. Παιδιά, τι να πω. Και ο Κλόπ εδώ ζητάει να μην ξαναπαίξει με την Ελλάδα, διαβάζω.
1: Τι?
2: Ο Γιούργεν Κλόπ λέει, δεν θα ήθελα να παίξω κι άλλον αγώνα με την Ελλάδα.
1: Δεν φτάνει.
2: Ναι, δεν τα κατάφερε να κερδίσει και έτσι είναι απογοητευμένος. Δήλωσε στη συνέντευξη που ότι δεν ήθελε να παίξει, δεν θέλει να παίξει άλλον αγώνα.
1: Ωραία. Εντάξει. Και εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε.
2: Ούτε εμείς θέλουμε, μην χάσουμε το σερί τώρα.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα στον Μπάμπη, είπαμε.
2: Όχι, το λέμε τώρα.
1: Καλημέρα στην Ελένη, είπαμε.
2: Ούτε.
1: Καλημέρα και στην Ελένη, καλημέρα και στους δυο. Τώρα τι κάνουμε, πάμε διαφημίσεις να οργανωθούμε για το επόμενο μέρος.
2: Να
1: τι
2: οργανωθούμε
1: λες?
2: Για το επόμενο μέρος, ναι, δεν έχουμε άλλη είδηση εδώ από την περιοχή. Καλά, τα υπόλοιπα θα μας τα πει και η Σταυρούλα, γιατί βλέπω κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις σε ό,τι αφορά θέματα
1: του εξωτερικού,
2: αλλά ναι, η Σταυρούλα θα χρειαστεί χρόνο, οπότε ας της τον δώσουμε.
1: Πάτε.
3: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει.
13: Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Νύμφες Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
14: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
15: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
16: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Κανλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, Χάρη.
1: Θα πάμε. Θα πάμε και μάλιστα θα πάμε παρέα. Θα πάμε παρέα με το Παντρόν, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, το καφέ μπαρ που ουσιαστικά μας περιμένει, μας καλωσορίζει και μας κρατά συντροφιά για 20 ώρες το 24ωρο. Να πούμε ότι στην παρέα μας βρίσκονται πάντα τα σιδερικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος και μέσω του Ράδιο Εύρος κάνει και αυτή τη καταπληκτική προσφορά στους ακροατές μας, του να πάνε για αγορές στο κατάστημά του λέγοντας απλά 1924, που είναι το έτος που άρχισε τη λειτουργία του. Έτσι κερδίζουν, εποφελούνται από μιας έκπτωσης 24%. Πάρα πολύ σημαντικό, τέτοιες εποχές αξιοποιήστε την. Ναι. Παρέα με τα αρτοποιήματα Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 και στο Σοφικό, με μια τεράστια ποικιλία, εξαιρετική ποιότητα, απίστευτη εξυπηρέτηση. Δοκιμάστε τα και θα μας θυμηθείτε. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις των αυτοκινήτων σε περίπτωση που χρειαστείτε όχημα στην περιοχή, και για συνεργείο παράλληλα στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. 2552-028-525. Να πούμε ότι σε αυτήν την Καλλιπόλεως από εκείνη την πλευρά μπορείτε και να παρκάρετε.
0: Ναι, γιατί
1: από την άλλη πλευρά του
0: πλέον έχει γίνει ζαρίφη.
1: Ακριβώς από την βόρεια πλευρά, ας το πούμε έτσι, της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα, η Fit Car Rental έχει εξοπλιστεί και με το H2 Blaster, ένα μηχάνημα που μειώνει τις επικαθίσεις άνθρακα, την καρβουνίλα. Να πούμε τώρα ότι μαζί μας είναι και τα Top Charm, δύο σημεία εξυπηρέτησης του κοινού, του πελατολογίου, στην Αναγεννήσεως 153 δίπλα στην πιάτσα του ταξί, με τηλέφωνο στο ανοιχτό πλέον τηλεφωνικό κέντρο το 2552025331, και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21 με τηλέφωνο το 2553-020202. Γιάννη, τα είπα όλα.
0: Και μέρεση, μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Και μπορώ να σε πάω μια βόλτα μέχρι τη Σαμοθράκη.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Η οποία χθες σε πληροφορώ ότι φαινόταν πάρα πολύ κοντά από την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, είναι
1: καταπληκτική ορατότητα χθες. Έβλεπες και τον Άθο.
0: Το φθινόπωρο, νομίζω, και την άνοιξη φαίνεται καλύτερα, γιατί δεν έχει αυτούς τους υδρατμούς. Ναι.
1: Λοιπόν. Σαμοθράκη, 19 βαθμούς στις 12 η ώρα αναμένει. Τόσο δεν είχε στο ξεκίνημα, όχι 17 είχε. Ναι. Με καθαρό ουρανό, καθαρός θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μέχρι αργά τη νύχτα. 22 βαθμοί στις 3 με 4 από φόρ βορειοανατολικό ανέμου, 22 βαθμοί και στις 6 με 3 από φόρ βοριά. 21 βαθμοί με 15 βαθμοί στις 21 στις 9 το βράδυ με 3 από φόρ βόρειο ανέμου και επίσης καθαρό ουρανό, ενώ με λίγα σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους στα μεσάνυχτα με 14 βαθμούς και 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. 15 βαθμοί και το πρωί στις 9 με 4 από φόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα, ενώ η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 22. Καλό είναι όμως το γεγονός ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι, μόλις 2 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και βορειοδυτικού στη συνέχεια αύριο, αυτά στις 3 και στις 6 το απόγευμα με καθαρό ουρανό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε να δούμε την πρόβλεψη για την Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα έχει 13,9 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει σημαντικά, αλλά όχι πάρα πολύ. Θα ανέβει στους 21 στις 12 και θα φτάσει στους 24 σήμερα. Μια θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. 4 μποφόρ βορειοανατολικής διεύθυνσης άνεμος με καθαρό τον ουρανό. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 16 και θα συνεχίσει να πέφτει μέχρι και τους 12 στις 6 το πρωί της Τρίτης. Μετά στις 9 το πρωί αύριο θα έχει 14 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη. Θα υποχωρήσει και ένταση του ανέμου από τα 4 μποφόρ που προβλέπονται σήμερα. Αύριο θα έχει 3 μποφόρ. Στις 9 το πρωί λοιπόν 14 βαθμοί, στις 12 22 με αραιή συννεφιά. Και θα ανέβει η θερμοκρασία αύριο μέχρι και τους 26 στις 3 το μεσημέρι. Οπότε κρατάει στην Αλεξανδρούπολη. Να περάσουμε τώρα και στο σουφλί.
1: Το σουφλί, το οποίο φέρεται να περιμένει 20 βαθμούς για τις 12 η ώρα, με καθαρό ουρανό και 4 από φόρ βοριά. Καθαρός ουρανός, 4 από φόρ βοριά και 23 βαθμοί στις 3. Ενώ καθαρός ουρανός, 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και 23 βαθμοί στις 6. Λίγα σύννεφα, ρή μάλλον νέφωση το βράδυ στις 9 με 15 βαθμούς και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου, ενώ καθαρός θα είναι ο ουρανός τα μεσάνυχτα με 11 βαθμούς και 2 μποφόρ βοριά. Αύριο πρωί στις 9, 13 θα δείχνει το θερμόμετρο, 2 μποφόρ βόρειου ανέμου θα πνέουν και αρή συννεφιά θα επικρατεί και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία θα, για το σουφλί θα είναι 24 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι με 3 μποφόρ βόρειου ανατολικού ανέμου και αρή συννεφιά. Η σειρά
0: πάμε,
1: του Δημοτήχου.
0: Πάμε στο Δημότυχο. Το Δημότυχο αυτή την ώρα έχει 10,2. Βλέπετε τώρα έτσι η διαφοροποίηση με την Σαμοθράκη είναι τεράστια. Ναι. Λοιπόν, 10,2 αυτή την ώρα στην πόλη του Δημοτήχου, η οποία ωστόσο έχει έτσι καθαρό ουρανό, τίποτα άλλο παρά μόνο έτσι αυτή η χαμηλή θερμοκρασία, και καθαρό ουρανό θα έχει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 12 θα ανέβει στους 19 βαθμούς η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 24 στις 3. Θα πέσει στους 23 στις 6 το απόγευμα και θα φτάσει στους 16 στις 9 το βράδυ. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 12 βαθμούς στο Δημότυχο, 19 στις 12, 24 στις 3. Ακριβώς δηλαδή οι ίδιες οι θερμοκρασίες με σήμερα, απλά αύριο θα έχει μια αραιή νέφωση.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην Οριστιάδα, να κάνουμε κάτι που δεν κάναμε την Παρασκευή. Δεν είδαμε καθόλου τα ρεκόρ, ας το πούμε έτσι, για το μήνα Οκτώβριο που μπήκε. Να πούμε ότι η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία, ακούστε το αυτό, στην πόλη της Οριστιάδας στις τελευταίες δεκαετίες, επιτεύχθηκε το 20, σημειώθηκε το 2020 στις 6 δεκάτου και ήταν 33,8 βαθμοί. Πολύ ψηλή θερμοκρασία για Οκτώβριο όντως. Η χαμηλότερη είναι ο πρώτος μήνας που είχε κάποια στιγμή αρνητική θερμοκρασία. Έγινε στις 5 δεκάτου του 2013 και ήταν μείον 1,4. Λοιπόν, αυτά για τα στατιστικά και πάμε να δούμε. Σήμερα στις 12-20 βαθμοί με 2 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό, 24 βαθμοί στις 3 με 3 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό, καθαρός ουρανός με 24 βαθμούς στις 6 και 3 μποφόρ βόρειου ανέμου, καθαρός ουρανός με 16 βαθμούς στις 9 και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου, ενώ τα μεσάνυχτα 11 θα δείχνει το θερμόμετρο, 1 μποφόρ ανατολικού ανέμου θα πνέει μόλις που θα γίνεται αισθητός και αρή συννεφιά θα επικρατεί. Βλέπω ότι για πρώτη φορά διαβάζουμε και θερμοκρασία μονοψήφια στην πρόγνωση, ασχέτως αν είναι πολύ μακριά από αυτό που συμβαίνει κάθε πρωί.
0: Ναι.
1: Γιατί το συζητούσαμε και τις προάλλες εδώ. Βλέπουμε κάτι 7-8 ξέρω εγώ το πρωί και τελικά είναι 3-2 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, για αύριο τώρα το πρωί 13 βαθμοί, συγγνώμη, στις 9 με 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αραιή συννεφιά και μέγιστη αυριανή τους 25 βαθμοί, πολύ καλή θερμοκρασία, στις 3 το μεσημέρι με 2 μποφόρ βόρειο ανέμου και αραιή συννεφιά. Μια πολύ πολύ καλή μέρα θα είναι αύριο τελικά.
0: Μακάρι, μακάρι και σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, αυτά από τον καιρό. Τώρα πάμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όπου βάζουμε στην παρέα μας τη Σταυρούλα την Αγελαδαράκη. Έχει πολλά να μας πει από ό,τι ξέρω, οπότε να της δώσουμε το χρόνο της. Καλημέρα Σταυρούλα,
1: καλημέρα,
0: και
1: Σταυρούλα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φυσικά γιατί Δευτέρα σήμερα και Δευτέρα και με πολλές ειδήσεις. Οπότε ναι, έχουμε αρκετά να πούμε. Βέβαια, να μου επιτρέψετε πρώτα να σας πω λίγο τα μέτωπα, τα ανέργα από την πυροσβεστική. Ναι. Οι πληροφορίες που έχουμε. Πριν από λίγο επικοινωνήσαμε λοιπόν με την πυροσβεστική. Αρχικά θα σας πω για την φωτιά στην περιοχή του Βάλτου στην Ορεστιάδα.
0: Ωραία.
2: Η πυροσβεστική αναφέρει ότι μιλάμε για οικοπαιδικό χώρο με ξερά χόρτα. Οι πληροφορίες βέβαια δικές μας αναφέρουν ότι είναι αποθήκη, η οποία έχει.
0: Χώρο συγκέντρωσης βαμβάκιου, ναι.
2: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν έχει εκδηλωθεί μια φωτιά. Εκεί στο σημείο είναι 2 οχήματα και 4 πυροσβέστες, όπως αναφέρει η πυροσβεστική. Δεν δίνει μεγάλη έκταση, δεν θεωρεί ότι το περιστατικό έχει μεγάλη έκταση, γιατί άλλωστε αναφέρει ότι από τις 6 το πρωί έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεν έχουν ενισχυθεί δυνάμεις. Βέβαια, από την άλλη, έχουμε και ένα άλλο ενεργό μεγάλο μέτωπο στη Ρούσα. Ξέρουμε ότι μιλάμε εκεί για τη φωτιά που πέρασε ουσιαστικά από τη βουλγαρική πλευρά. Τα τελευταία στοιχεία που μας έδωσε εκεί η πυροσβεστική, ουσιαστικά για τις δυνάμεις στο σημείο, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο στην εικόνα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάσταση, σε δασική έκταση φυσικά. Είναι 148 πυροσβέστες αυτή την ώρα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη επιχειρούν από αέρος. Και φυσικά στο έργο της κατάστασης συμβάλλουν και υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
0: Του Δήμου Σουφλή.
2: Ξέρουμε, ακριβώς. Οπότε αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα και η δύναμη στο σημείο. Εντάξει, τι να πούμε για την Ρούσα, το είπατε και νωρίτερα. είναι και κάτι που απασχόλησε αρκετά και το Σαββατοκύριακο. Να σας πω πάντως ότι αυτή την ώρα, μια και μιλάμε πάντα και για τα όσα κυκλοφορούν στα κεντρικά θέατρα ενημέρωσης, είναι και ένα θέμα που έχει αρχίσει να ανεβαίνει στα κεντρικά θέατρα ενημέρωσης, ότι εξακολουθεί η φωτιά και ότι έχει περάσει στην πλευρά της Ελλάδας από τα ελληνοβουλγαρικά.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια να σε διακόψω λίγο, Σταύρουλα, γιατί εμείς είχαμε νωρίτερα μια επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, τον κύριο Τοπάλεμιν Χουσέιν, ο οποίος μας είπε ότι φαίνεται ότι έχει σταματήσει τέλος πάντων να καίει, έχει μόνο καπνό προς το παρόν και τέλος πάντων δείχνει να έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά.
2: Μακάρι, μακάρι πραγματικά. Πάντως, εντάξει, ξέρουμε ότι οι δυνάμεις είναι αυτές. Τους όλους ξέρουμε ότι ακόμα και όταν σβήνει η φωτιά είναι σε ύφεση, παραμένουν οι δυνάμεις για αρκετή ώρα. Είναι για κάποια αναζωπήρωση. Την ξέρουμε τη διαδικασία λίγο πολύ. Δυστυχώς, μακάρι να μην ξέρουμε τέτοια πράγματα, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο πρώτα να ξεκινήσουμε τώρα με τον κόσμο, όσα συμβαίνουν. Θα πάμε σε άλλα μέτωπα, εκεί πολέμου, συνήθως έτσι με αυτά ξεκινάμε. Στο Ρωσία-Ουκρανία θα πάμε, γιατί το Ρωσικό Υπουργείο Αμένας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση, στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ, μπράβο μου που το είπα, επλήγησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων που προορίζονταν για ενεφοδιασμό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και ένα πλοίο ξηρού φορτού που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτά βέβαια ισχύουν στη Ρώση. Έτσι. Ένα ακόμα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου, το οποίο μετέφερε στρατιωτικά εφόδια, επλήγει νότια της Οδυσσού, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο. Τώρα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι στην περιφέρεια του Χαρκόβου επλήγει επίσης ο υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας, το Κοτσετόκ. Το Ρωσικό Υπουργείο υποστηρίζει ότι όλοι οι στόχοι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε βέβαια. Πάντα είναι αυτή η υποστήριξη, ότι ό,τι χτυπήσαμε ήταν στρατιωτικοί στόχοι, όχι οι πολίτες, όχι. Αλλά τα έχουμε δει δυστυχώς τι συμβαίνει. Επίσης, ο κυβερνήτης της Οδυσσού ανακοίνωσε ότι μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν βιομηχανικές και λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια. Οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από τις επιθέσεις και έχουν κατασβεστεί, πρόσθεσε. Και φυσικά να πούμε ότι για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι το αεροπορικό πλήγμα στο Χάρκοβο είχε και μια ανθρώπινη απώλεια. Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του και τραυματίστηκαν άλλοι 6, έτσι δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Οπότε αυτά με τις τελευταίες εξελίξεις του Ρωσο-Ουκρανικού κομμάτι των μετώπων πολέμου. Τώρα αυτό δεν ξέρω, δεν το παίρνουμε και πολύ τις μετρητής, αλλά έτσι αφού υπάρχει αναφορά θα το αναφέρω κι εγώ. Υποχωρούν, λέει, οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
0: Ναι, καλά. 101,70 είναι αυτή την ώρα το Brent, το βαρέλι.
2: Είναι το κλασικό.
1: 108 δεν είχε φτάσει.
0: 108 είχε φτάσει, αλλά έχει ξεκινήσει και...
1: 67.
2: Ναι. Πλέον δεν ξέρω αν το λένε για να καθησυχάσουν το πετρέλαιο ή εμάς. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά κάτι τέτοιο μπορεί να παίζει. Πάντως λέει ότι υπάρχει αύξηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει, λέει, και η απόφαση των χωρών της G7 να διαθέσουν πετρέλαιο και δίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ανοίξαν τις αποθήκες αυτή. Οπότε λέει περιορίζουν όλα αυτά τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς. Πιάνουν, δεν ξέρω, περιορίζονται για ανησυχίες. Ωστόσο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος νέων επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές του κόλπου. Εντάξει, τώρα και εδώ η υποχώρηση που αναφέρει είναι κατά 66%, ακόμα είναι πάνω από το ψυχολογικό όριο που λέμε, του Brent τουλάχιστον από ό,τι βλέπω. Εντάξει, πάντως δεν είναι μικρή απόφαση. Συμφώνησαν λοιπόν οι χώρες της G7 να διαθέσουν 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού και ντίζελ. Πού τις έχουν τις αποθήκες, πού το αποθηκεύουν τόσο πράγματα, τέλος πάντων. Είναι τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης αυτά, σας λέω. Έκτακτη ανάγκη 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού.
0: Πρέπει.
1: Όπως είπε όμως και κάποιος πολιτικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια στιγμή, εντάξει, τα δώσουμε αυτά, λέει, θα τα απελευθερώσουμε, αλλά δεν είναι η λύση. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να αντικατασταθούν.
2: Να
1: υπάρχουν.
2: Γιατί έτσι είναι. Χαρά όταν έχεις πρόβλημα και ανοίξεις το κελάρι με το τρόφιμο, ας πούμε, το σέρβις που κρατάζει την περίπτωση του πολέμου. Και μετά αρχίζει καταναλώνει από αυτές. Δεν θα τελειώσουν και αυτές. Τελειώσουν. Για ώρα έκτακτης ανάγκης κρατάς. Ας μην μιλήσω για τα χρήματα, γιατί πλέον νομίζω στην Ελλάδα έχει εξαλειφθεί η αποταμίευση που έχουμε τα λεφτά στην άκρη για μια ώρα έκτακτης ανάγκης.
0: Και αν τα έχουμε, υπάρχουν επιτίδη που θα σας τα πάρουν.
2: Αυτό. Κινδυνεύουν και από παντού. Από κάπου θα κινδυνεύουν. Τον πληθωρισμό, αν τα έχει κατά το στρώμα κινδυνεύουν, αν τα έχει την τράπεζα κινδυνεύουν. Παντού κινδυνεύουν. Τέλος πάντων. Θα σας πάω λίγο παρακάτω τώρα. Θα εξακολουθήσουμε να είμαστε λίγο εκτός συνόρων. Θα μιλήσω για ένα θέμα που δεν έχουμε μιλήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και πάρα πολύ συζήτηση στα social media. Μιλάμε για το βιασμό φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει το θέμα.
0: Στην Αμερική,
2: Δεν άκουσα.
0: Στην Αμερική, λες.
2: Στην Αμερική, ναι. Ακριβώς. Έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις το ζήτημα. Τώρα η καταγγέλουσα δέχεται απειλές για να αποσύρει την αγωγή, έτσι δήλωσε ο δικηγόρος της. Είναι σοκαριστικό όλο το θέμα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί μιλάμε αρχικά για τον ομαδικό βιασμό από συμφοιτητές του Πανεπιστημίου, όλο το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, της ΥΠΑ. Τώρα, η συγκεκριμένη γυναίκα, της οποίας ευτυχώς το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό, δηλαδή ονομάζεται μόνο Jane Doe στη δημόσια σφαίρα, είναι το κλασικό κατολαστικό όρο για το που δεν δίνει το όνομα. Ήταν το πάρα πολύ σοκαριστικό ότι εξ αρχής δεν συνελήφθησαν, δεν προχώρησε η διαδικασία δικαστικά, αλλά τους είχε επιβληθεί μια τιμωρία πτέσμα από το Πανεπιστήμιο όταν είχε γίνει γνωστό το θέμα. Αυτό ήταν το πολύ σοκαριστικό της υπόθεσης. Mm-hmm. Τώρα ωστόσο έχει προχωρήσει λίγο παραπάνω η υπόθεση, αν δεν κάνω λάθος έχει ήδη επέμβει και εισαγγελέας. Τώρα ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τη γυναίκα αναφέρει ότι έχει δεχτεί απειλές ότι θα την κάνουν σιωπήση ή θα την βλάψουν αν δεν αποσύρει την αστική αγωγή που έχει υποβάλει σε βάρος 7 μελών αδελφότητας του Κορνέλ. Φέρονται αυτοί να τις έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και να τη βίασαν. Το περιστατικό έλαβε χώρα το 2024, αλλά τώρα έχει βγει στη δημοσιότητα ουσιαστικά. Ανέφερε λοιπόν ο δικηγόρος ότι και ο ίδιος έχει γίνει στόχος απειλών. Τους είπε ότι δεν φοβάμαι αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ζήτημα που τις τελευταίες μέρες έχει τεράστια συζήτηση στα social media και στην Ελλάδα. Υπάρχει τώρα όλο αυτό το θέμα, γιατί κυρίως αυτό που έχει σοκάρει είναι η ατιμωρησία και το ότι έμαθε το Πανεπιστήμιο, έμαθαν οι Βρετανικές αρχές την υπόθεση και το πώς αντέδρασαν οι Βρετανικές αρχές ως να μην συνέβη κάτι. Τους έβαλαν νομίζω να γράψουν μια εργασία μόνο για να, σαν τιμωρία, κάτι τέτοιο. Πάντως τώρα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου ανακοίνωσε το Σάββατο τη διεξαγωγή εσωτερικής ανεξάρτητης έρευνας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση στο Πανεπιστήμιο και είπε ότι οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα. Μετά την κατάθεση της αστικής αγωγής από τη γυναίκα και η εισαγγελής της κομιτείας εκεί στη Νέα Υόρκη δέχονται επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την υπόθεση πίσω στο 2024. Έχει μπει πλέον ειδική εισαγγελέα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Υπάρχουν κάποιες έρευνες, βέβαια τώρα που έχει παρέλθει και κάποιος χρόνος, ας πούμε, σχετικά με τις ναρκωτικές ουσίες και όλα αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει. Αλλά είναι έτσι πολύ μεγάλο δείγμα το τι ακριβώς συμβαίνει δυστυχώς σε τέτοιες υποθέσεις. Mm-hmm. Και να έρθουμε λίγο στα δικά μας, εντός συνόρων. Να πάμε λίγο στην Κρήτη, η οποία πάρα πολύ δύσκολα περνάει μετά από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Εκτεταμένες ζημιές, σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Είπαμε ότι είχαμε δει δυστυχώς και απώλειες ζώων. Τώρα σήμερα το νεότερο είναι ότι θα μεταβεί στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Υπάρχουν κάποια προληπτικά μέτρα και για τον τομέα της εκπαίδευσης. Ας πούμε, σήμερα αναστέλλεται η διαζώση και η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου. Δύσκολη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου. Μια τεράστια λίμνη, λέει, εκεί έχουν μετατρέψει την περιοχή οι βροχοπτώσεις. Νερά και λάσπη με το ύψος των βροχοπτώσεων που ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Να έχει καλύψει έτσι αρκετές περιοχές. Μεγάλο το πλήγμα και για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Καλλιέργειες υπέστησαν τεράστιες ζημιές. Προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Τώρα ο Πρωθυπουργός ανέφερε στην Κυριακή την ανάρτησή του ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων, θα προχωρήσει απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας αυτής. Πάντως θα γίνει μια σύσκεψη στο κυβερνητικό κλιμάκιο που θα καταφτάσει με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να καταγραφούν οι ζημιές πρέπει, να γίνει αποτίμηση της κατάστασης, να γίνει ένας συντονισμός γενικότερα των ενεργειών. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και άσχημα τα πράγματα. Θέλω να σας αναφέρω λίγο ποιοι θα συμμετέχουν στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Είναι οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας, οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ζωδριανών, ας πούμε, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, τον ξέρουμε και εμείς από την Επιτροπή. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Ναι. Γενικός Γραμματέας
0: Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Όχι, λέω, είναι ο Κατσαφάδος. Μπερδεύτηκα, ναι.
2: Ναι, ο προηγούμενος ήταν άλλη ιστορία.
0: Τριαντόπουλος. Έχουμε άλλο.
2: Ακριβώς. Ναι, πλέον είναι και αυτός έχει αποσυρθεί, αλλά και από το κόμμα της Υπουργού, αλλά και από την Επιτροπή. Αυτόματα πάει από
1: σήμερα. Διαβάζαμε ότι επιτίθεται κιόλας. Αντεπιτίθεται.
0: Ο Τριαντόπουλος.
1: Ναι, τι έλεγε προηγουμένως.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Είναι και η υπόθεση με τα Τέμπη που είναι ξανά. Ναι. Είναι και υπόθεση με τα Τέμπη που είναι ξανά στη δημοσιότητα λόγω της διοίκησης. Οπότε εντάξει, είναι λογικό, έχει μπλακεί το όνομα. Λοιπόν, οπότε αυτά λίγο πολύ με την Κρήτη. Να σας πω λίγο και μία βόλτα από τη Βουλή στα γρήγορα. Γιατί τι γίνεται τώρα. Έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή. Το οποίο θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε το άγνωστο χ, έτσι το χαρακτηρίζουν, για την πορεία των τιμών των καυσίμων. Ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα, το ξέρουμε. Αλλά είναι γενικότερα η εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Όλα αυτά όμως θα συμβάλλουν από ό,τι φαίνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Και πώς θα προχωρήσω, μου πείτε, με άγνωστο χ. Τι να σας πω. Πάντως, γενικότερα, οι στόχοι βασικοί του 2027 είναι διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας, που κάποιοι τους βλέπουν, εμείς δεν τους βλέπουμε νομίζω πολύ. Η συγκράτηση του πληθωρισμού και η περαιτέρω μείωση του δημοσίου χρέους. Αυτό είναι το πλάνο για το 2027, που είναι και έτος εκλογών. Έτσι το πετάω και εγώ εδώ πέρα να υπάρχει. Έχουμε λοιπόν τώρα τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει ένα μεγάλο αγκάθι και ένα πρόβλημα. Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο προχωρά σε νέα επιταχύρω αναθεώρηση της πρόβλεψης για το τιμάρισμα φέτος. Γενικότερα είναι λίγο αυτό τα, κυρίως αυτό το κομμάτι με το πετρέλαιο, το οποίο τον προϋπολογισμό λίγο τον κάνει δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Έχει και το κομμάτι μέσα της ανεργίας που κοιτάνε πώς θα κινηθεί. Αλλά το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό, οι τιμές και οι τιμές των καυσίμων. Είναι πολύ πολύ βασικό. Έχουμε να δούμε αρκετό ψωμάκι και από τη Βουλή. Τώρα, να σας πάω λίγο και στα δικά μας σιγά σιγά και ναι, κλείνοντας. Να σας πω λοιπόν ότι στο radioevros.gr μπορείτε να βρείτε και το χάρτη πληρωμών, μια και ξεκίνησε η νέα εβδομάδα. Έχουμε τους ελέγχους σε ταχογράφους από την τροχιά της Ορεστιάδας. 699 παραβάσεις, 57 οχήματα με κακή χρήση ταχογράφου σημειώθηκαν. Μπορείτε να το δείτε αναλυτικά. Έχουμε και τους αγροτικούς συλλόγους που για άλλη μια φορά ζητούν κάποια μέτρα για την κτηνοτροφία, μέσα μέτρα προστασίας και πάυση των θανατώσεων κοπαδιών συγκεκριμένα.
0: Το διαβάσαμε νωρίτερα.
2: Μην ξεχνάμε ότι... Ακριβώς. Έχουμε και άλλα έτσι, ωραία, γιατί να μην μένουμε μόνο στα κακά, έχουμε και ωραία πράγματα, όπως ας πούμε εκεί πέρα στα Δαδιά που έγινε η γιορτή πουλιών, μια πολύ όμορφη γιορτή που διοργανώθηκε, η συνάντηση του Δημάρχου Σουφλίου με τους μαθητές που διακρίθηκαν.
0: Να μείνουμε λίγο στο Σουφλί, γιατί πριν λίγο έβγαλε ανακοίνωση ότι από το τμήμα ίδρυψης του Δήμου Σουφλίου ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή νερού στην πόλη του Σουφλίου λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρυψης, η οποία διακοπή θα κρατήσει και ως την ολοκλήρωση των εργασιών για την αποκατάστασή της.
2: Και έτσι κλείνοντας, εγώ να θυμίσω ότι αν όχι σε όλες, σίγουρα στις περισσότερες πόλεις του Εύρου έχουμε τώρα κάποιες και σήμερα κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε να μπαίνετε και στο Facebook του Ράδιο Εύρος για να τις βλέπετε και να είστε ενήμεροι, κυρίως οι οδηγοί και όσοι κινείστε ή πρόκειται να κινηθείτε αυτές τις μέρες στο οδικό δίκτυο.
0: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και σε σένα και στους ακροατές μας που ήταν και σήμερα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Προς το παρόν έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας με το ευρωσκόπιο του μέχρι και τις 1, με και τη 1. Έπειτα η Σταυρούλα θα επιστρέψει, η Σταυρούλα Γελαδαράκη, με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Σύντομα δελτίο ειδήσεων ανά μία ώρα από τις 3 έως τις 8 και στις 8 έβηχο μουσικοδρόμιο με Χάρη Καταρίδη, οπότε καταλαβαίνετε το πρόγραμμά μας είναι γεμάτο.
1: Είναι γεμάτο, λοιπόν μείνετε εδώ για να το ακούσετε και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
0: Γεια σας.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Ράδιο Εύρος.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
9: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο, με τον Νίκο Πατούνα.
15: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι το Ευροσκόπιο που μόλις τώρα ξεκίνησε. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Έχουμε φτάσει 6,5 λεπτάκια μετά τις 10 και είναι πρωινό Δευτέρας, 5 του Οκτώβρη του 2026. Μαζί θα περάσουμε ένα τρίωρο από αυτό το πρωινό μας, μέχρι και το μεσημέρι και μία ώρα μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία δηλαδή εδώ, όπως κάθε μέρα, στην τρίωρη καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη στη φωτιά της Ρούσας, ό,τι απέμεινε ανεπηρέαστο από τις μεγάλες καταστροφές του 23 και του 22. Ελπίζουμε να μην επηρεαστεί περισσότερο τώρα, να σταματήσει εκεί το κακό. Αν και τώρα οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες, εμείς με το δικό μας ρεπορτάζ έχουμε καταγράψει ότι είναι υποέλεγχο, ότι όλα πάνε καλύτερα, ότι υπάρχουν εκεί προσβεστικές δυνάμεις ισχυρές προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αναζωοπήρωση και ότι η κατάσταση σήμερα είναι πολύ πολύ καλή. Από την άλλη, διαβάζουμε δημοσιεύματα και μάλιστα τωρινά, πριν από λίγα λεπτά, σε κεντρικά μέσα να μιλάνε για ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, ενίσχυση δυνάμεων, κατακαίει τα πάντα κλπ. Από το πεδίο μας λένε άλλα. Είχαμε και τον αντιδήμαρχο Ορφέα πριν από λίγη ώρα στην πρωινή περιπολία, τον κύριο Χουσέιν Τοπάλ, ο οποίος από το σημείο, από το πεδίο μας μετέφερε το κλίμα της βελτίωσης, της ύφεσης, της κατάσβεση σχεδόν της πυρκαγιάς. Για να δούμε τώρα, περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα σε λίγο να σας μεταφέρουμε υπεύθυνα τις τελευταίες πληροφορίες από το πυροσβεστικό σώμα και όχι αυτά που διακινούνται τελευταία στα μέσα. Το παρακολουθούμε και βεβαίως μας ανησυχεί. Μας ήρθε από τη Βουλγαρία, πέρασε σε ένα σημείο όπου το δάσος είναι μοναδικό, υπέροχο, το περιβάλλον παρθένο, αγνό, εξαιρετικά, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα εκεί στο βουνό, αλλά θα δούμε. Τώρα είχαμε και μια πυρκαγιά μικρότερης έκτασης, η οποία δεν απασχολεί ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται το πυροσβεστικό σώμα. Μας έδωσαν κάποιες πληροφορίες, αλλά όλα είναι καλύτερα. Στον Βάλτο Ορεστιάδας η συγκεκριμένη, σε περιοχή με βαμβάκια, που εντάξει, ξέρετε πόσο, ξέρουμε πόσο έφλεκτα είναι αυτά. Είναι μικρής έκτασης, δεν κρίνεται ως σοβαρό το περιστατικό. Είναι οικοπαιδικός ο χώρος, με φωτιά στο βαμβάκι. Μικρές οι δυνάμεις στο σημείο, 2 οχήματα, 4 πυροσβέστες. Δεν έχουν ενισχυθεί από τις 6 το πρωί που ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική. Μας λένε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ράδιο Εύρος. Αυτά με τις πυρκαγιές, γιατί η αντιπυρική περίοδος είναι ακόμα σε ισχύ. Η επικινδυνότητα είναι μεγάλη, με τους ανέμους και τις συνθήκες να ευνοούν ανάπτυξη πυρκαγιών, συνεχίζουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας για τις δικές σας μαρτυρίες, τις απόψεις, τα θέματά σας, τις καλημέρες σας. 2552-029-413 το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Ράδιο Εύρος. Το 6977-549-975 και αυτό το κινητό στη διάθεσή σας για μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram και εικονομηνύματα. Φωτογραφίες στέλνετε, βιντεάκια στέλνετε, ό,τι θέλετε. Στο 6977-549-975 κινητό στη διάθεσή σας. Και βεβαίως στα social media παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok, ξέρετε, κάντε τα like, τα follow, να είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι σε επαφή και εκεί. Και info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ανοιχτό και εκείνο και σας περιμένει με την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία σε αυτή τη διεύθυνση, info@radioevros.gr. Να τα θυμίσω όλα ή να τα γνωστοποιήσω όλα, σε όσους τώρα μπαίνετε στην παρέα μας πρώτη φορά, να συστηθούμε. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο, είστε στο Ράδιο Εύρος, δύο οι συχνότητές μας σε όλη τη Θράκη, 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Δύο οι συχνότητες για να καλύψουμε γεωγραφικά όλη την έκταση της Θράκης, αλλά και radioevros.gr για να ακουγόμαστε παντού σε όλο τον κόσμο. Μην χανόμαστε στα FM διαδικτυακά. Η φωνή του Εύρου φτάνει δυνατά παντού σε όλο τον πλανήτη. Radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης. Λούλα μου, στο μικρό δέριο μας στέλνει Λουλίτσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί? Φαντάζομαι ανησυχήσατε λίγο, καρδιοχτυπήσατε το βράδυ με την πυρκαγιά στο μικρό δέριο, πολύ κοντά. Τώρα έχετε εικόνα. Για πες μου, Λούλα, πώς είσαι? Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα, κορίτσι. Καλημέρα στο Δεσποινάκι και στο Πανετόλιο του Αγρινίου που μας στέλνει την καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Δέσποινα με 5 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 5 μέρες του Οκτώβρη άλλωστε. Καλημέρα, Δεσποινάκι. Beatles ακούμε, γιατί σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό που τώρα ακούμε. You know, το πρώτο του τραγούδι ήταν το 1962. Έτσι ξεκίνησαν όλα τα. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα που οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι, έτσι ξεκινάμε μουσικά και εμείς στην εκπομπή. Τιμή σε ένα και στα θρυλικά καθάρια. Ακριβώς με αυτό το τραγούδι. Για 27η-78η ημέρα του έτους η σημερινή. Και σήμερα στην παρέα μας η καλύτερη όπως κάθε μέρα. Το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι πάντα εκεί στην Κωνσταντινούπολης 179, η κουζίνα της πόλης, στη Νέα Ορεστιάδα. Μας μαγειρεύει το φαγάκι μας καθημερινά και σήμερα το ίδιο κάνει όπως κάθε μέρα. Με τα γόρια μας θα μας μεταφέρουν στο τραπέζι μας αργότερα με διανομές κατοίκων το αγαπημένο μας σπιτικό μαγειρευτό φαγητό με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Καλημέρα στα κορίτσια στο Χαγιάτη. Καλά μαγειρέματα. Κάτσε, έχουμε και φωνητικό μήνυμα. Και όταν λέμε φωνητικό, φώνη τι μας λες?
16: Καλημέρα, καλημέρα από το Χαγιάτη Εστιατόριο. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Να είναι ηλιόλουστη, χαμογελαστή, αισιόδοξη, ωρεξάτη κυρίως. Πολλά φιλιά, καλημέρα σας.
15: Τι ωραία, τι ωραία. Έτσι θα πάει καλύτερα η μέρα και καλύτερα η εβδομάδα, φώνη. Καλημέρα και σε εσάς, κορίτσια, όλα εκεί στο Χαγιάτη. Τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα. Θα τα δούμε στη συνέχεια για να κάνουμε και τις επιλογές μας. Τουλάχιστον από αυτήν την έγνοια, ξέρετε, ξενιάζουμε καθημερινά στη Νέα Ορεστιάδα. Για το τι θα φάμε σήμερα, το έχουμε λύσει. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα. Το 2552-02-2525 η παραγγελία μας πάντα. Λαχταριστό Χαγιάτι. Απέναντι από το

για αγορές από το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Και Κεραμιτσής Bikes τελώς στα social media. Παντού ο Κεραμιτσής. Πάντα ψηλά όμως, από εκεί στην κορυφή. Συνεχίζει δυνατά. Κορυφαίος και στον χώρο των κουφωμάτων και των αλουμινοκατασκευών, εδώ είναι ο Καραφιλίδης. Κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Από το 1977, συμπληρώνει μισό αιώνα πια σε λίγους μήνες. Συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών ο Καραφιλίδης, η δεύτερη γενιά της οικογένειας Καραφιλίδη, που συνεχίζει την παράδοση. Υψηλή ποιότητα προϊόντων, ικανοποίηση των πελατών. Πάνε μαζί αυτά. Και τεχνική υποστήριξη διαρκείας. Γιατί όταν λέμε Καραφιλίδης εννοούμε εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. Θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα αποκτούμε και έναν οικολογικότερο και οικονομικότερο τρόπο ζωής, αναβαθμίζοντας ενεργειακά το χώρο μας με τα κουφώματα Καραφιλίδης όλα αυτά. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. 2552022106 για να βρείτε και τις δικές σας λύσεις στο χώρο σας με τον Καραφιλίδη. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις έχουμε τις λύσεις. Όχι εμείς. Ο Δημοτή Κάλης. Ποιος άλλος. Από το 1976. Αυτός έχει συμπληρώσει ήδη μισό αιώνα. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Η εταιρεία Δημοτή Κάλης δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών πάντα υπεύθυνα και με συνεπή τρόπο. Στον χρόνο τους όλα. Όλα με την ασφάλεια που απαιτείται. Αναλαμβάνει μετακομίσεις, κάθε είδους μεταφορές, αποθήκευση και διανομή αγαθών. Πολύπλευρη εμπειρία. Αποτελούν εγγύηση. Όπως άλλωστε και το ίδιο το όνομα Δημοτή Κάλης. Ένα όνομα, μια ιστορία στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Δημοτήκαλης.com τον βρίσκουμε και διαδικτυακά. 2552021420 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα και πάει παντού. Και το Top Charm είναι εδώ, στον Βόρειο Εύρο και στο Δημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα. Έχουμε πρόταση και για τα άκρα μας, τα χέρια και τα πόδια, που θα τα εμπιστευτούμε. Στους ειδικούς, στο εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153 στην Πιάτσα το Ταξί, στο Δημότυχο Ορφέως 21, παραπλεύρος του Τμήματος Ψυχολογίας του πρώην Δημαρχείου, απέναντι από την είσοδο του Αμφιθεάτρου. Εκεί είναι η Ορφέως, στην 21, στον αριθμό 21. Το τμήμα ποδολογίας για το Top Charm. Ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ και στην Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. 2552025331. Για να κλείσουμε ραντεβού τώρα. Γιατί η ομορφιά, η υγεία, η αισθητική, η περιποίηση, η φροντίδα, η ανακούφιση, η προστασία των χεριών και των ποδιών μας, των άκρων μας, είναι υπόθεση Top Charm των ειδικών. Μαζί μας και το παραδοσιακό κρεοπωλείο, ο Κώστας Αποστολίδης. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου. Απέναντι από το πρώην Πίκο, για τους αρχαιότερους ακροατές, καταλαβαίνετε. Για όσους ξέρουμε τι σημαίνει Πίκο. Εκεί απέναντι το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα. Για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή και τι δίνουμε στην οικογένειά μας και στο τραπέζι μας και στα παιδιά μας. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας και κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Με λουκάνικα χωριάτικα παντός τύπου, με καβρουμάθρα και ότικο αποβόηο κρέας παραδοσιακό, με κιμά, με μπριζόλες, με τηγανιές, με μπιφτέκια, με τα πάντα εκεί. Και όλα στο τραπέζι μας, με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας, τα ψώνια μας έρχονται στο σπίτι μας. Και αυτό πολύ εξυπηρετεί από το κρεοπωλείο που κάνει διανομές κατοίκων του Κώστα Αποστολίδη, το κρεοπωλείο το παραδοσιακό, στο 2552025432 κάνουμε την παραγγελία μας. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη βόλτα μας στην αγορά, πάμε και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο. Δοβρίδης σημαίνει φροντίδα για όλους. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει Δοβρίδης. Και ορθοπαιδικά και προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε δύσκολη περίπτωση, ακόμα και για πιο ειδικές περιπτώσεις και πιο δύσκολες καταστάσεις. Ο Δοβρίδης είναι εδώ να μας βελτιώσει την καθημερινότητά μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Ορθοπαιδικά και όχι μόνο ορθοπαιδικά, Δοβρίδης. Προϊόντα άνοιας. Προϊόντα pavlaanias.gr το λέει και στο σελίδα του. Ενοικιαζόμενα για μια συγκεκριμένη δύσκολη περίοδο, όπως ενοικιαζόμενα κρεβάτια νοσοκομιακά ή αναπηρικά αμαξίδια ή οτιδήποτε, ή θύλαστρα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης παντού και με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων σε οποιοδήποτε προορισμό για άτομα με κινητικά προβλήματα. Το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία είναι στη διάθεσή μας.

24 ώρες 24 ώρο. Και η μελέτη ύπνου. Για να αλλάξουμε τον ξύπνιο μας, μελετάμε τον ύπνο μας. Από το Δοβρίδι και αυτή η υπηρεσία ύψης της ευαισθησίας και κοινωνικής προσφοράς, ραντεβού στο 2552024027. Γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στο δικό μας χώρο, μελετάμε τον ύπνο μας, την αναπνοή μας, τα επίπεδα του οξυγόνου, τους καρδιακούς παλμούς, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου και απαλλασσόμαστε από το ροχαλιτό. Πάβονται, εξαφανίζονται μάλλον οι πρωινοί πονοκέφαλοι και η υπερβολική κόπωση μες τη μέρα. Και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτίωση συγκέντρωσης με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση από το Δοβρίδι, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και τέλος, η διαμονή έχει όνομα στη Νέα Ορεστιάδα, η φιλοξενία έχει όνομα. Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη από το 1923 είναι η παράδοση στη φιλοξενία στον τόπο. Διαμονή καθημερινά, αλλά και με το μήνα. Για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ, συνεργεία εταιριών. Στο ξενοδοχείο Βιέννη, που ιδρύθηκε το 1923 στη Νέα Ορεστιάδα, όμως στην πραγματικότητα ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία του, γιατί είναι από τις ελαχιστότατες επιχειρήσεις, αν όχι τελευταία και μόνη, που συνεχίζει από τότε, 103 χρόνια μετά. Στην πραγματικότητα μεταφέρθηκε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης από την παλιά Ορεστιάδα, από το Κάραγκα, της Αδριανοπόλεως, όπου ανθούσε στις αρχές του 20ου αιώνα και κουβάλισε μαζί του ιστορία και παράδοση στον χώρο της φιλοξενίας και ήρθε και εγκαταστάθηκε και αυτό μαζί με τους νέους κατοίκους στη νέα πόλη. Ξενοδοχείο Βιέννη από το 1923, μια ιστορία φιλοξενίας στην καρδιά της πόλης, προσφέρει πάντα ζεστή φιλοξενία, αλίμον, άνεση και ευχάριστη διαμονή για κάθε επισκέπτη. Είπαμε και διαμονή με το μήνα, Πολύ σημαντικό αυτό, με ειδικές τιμές. Και βεβαίως σημαντικό είναι και ότι είναι ανοιχτά 24 ώρες 24 ώρο, για πλήρη ασφάλεια των πελατών, των επισκεπτών, των φιλοξενούμενων, των ενίκων. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, χωρίς δηλαδή κωδικούς και κλειδωμένες πόρτες που τώρα το έχουν μάθει και με την ευκολία τους το συνηθίζουν πια τα ξενοδοχεία. Όχι, εκεί υπάρχει άνθρωπος πάντα για κάθε περίπτωση στη ρεσεψιόν, ανοιχτά πάντα στο ξενοδοχείο Βιέννη, όπως πρέπει. Αυτή είναι η καλύτερη, κορυφαίοι στο είδος τους, είναι πάντα εδώ, είναι πάντα εκεί στο χώρο τους ο καθένας να προσφέρει τα πάντα, ιδανικά, τις καλύτερες τιμές, τις καλύτερες υπηρεσίες, τα καλύτερα προϊόντα. Και τους ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ στην παρέα μας και συμβάλλουν στην παραγωγή αυτής της εκπομπής.

0: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
1: Αυτή είναι η καλύτερη. Και πάμε τώρα μουσικά να συνεχίσουμε για να προχωρήσουμε. Με Γιάννη Κότσιρα θα συνεχίσουμε. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο κύριος Κότσιρας. Γιάννης Κότσιρας το 1969 ήρθε στη ζωή, σαν σήμερα. Γερός να είναι. Και νάτος. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Μας στέλνει το κορίτσι μας από το μικρό Βέρειο η ακροάτρια Ηλούλα ότι χτες λέει έβλεπαν τον καπνό, δεν μπήκε στο χωριό ευτυχώς. Ναι, το ξέρουμε, ευτυχώς δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Ούτε καλλιέργειες καταστράφηκαν όπως μας είπε ο αντιδήμαρχος Ορφέα νωρίτερα. Ο κύριος Χουσέιν Τοπάλ έπιασε φωτιά στη Ρούσα εκεί μακριά στο δάσος, μακριά από τα χωριά και της Ρούσας και του μικρού Βερείου. Σήμερα μυρίζει καμένο, υπάρχει καπνό στην περιοχή. Τον αναπνέουν, τον καταλαβαίνουν, τον αισθάνονται οι κάτοικοι, αλλά δεν φαίνεται που είναι η φωτιά. Χθες μέσα στη νύχτα φαινόταν από μακριά. Τώρα δεν φαίνεται. Είναι σε δύσκολο μέρος οπότε. Μας λέει και η Λούλα, μας επιβεβαιώνει μία από τις κατοίκους του χωριού του μικρού Δερίου, τους αναπομείναντες κατοίκους. Τις αναπομείνασες κατοίκους εκεί. Των οικισμών. Γεια σου, Λουλίτσα, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Προσπαθούμε να λάβουμε υπεύθυνη ενημέρωση από την εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Να σας πούμε εδώ. Επειδή έχουμε επικοινωνία μαζί της από το πρωί, δεν είχε. Και σαφή εικόνα για να μας μεταφέρει, τώρα ελπίζω να έχει. Γιατί θέλουμε μια σαφή υπεύθυνη ενημέρωση. Ακούγονται και διάφορες συγκεκριμένες πληροφορίες περί αναζωοπήρωση. Όχι αναζωοπήρωση, στην ουσία ανεξέλεγκτη κατάσταση. Ότι ποτέ δεν ελέγχθηκε, ότι έχει ενισχυθεί. Το ξέρουμε ότι έχει ενισχυθεί η δύναμη, αλλά ότι κατακαίει ακόμα ανεξέλεγκτα η φωτιά είναι μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται από τον αντιδήμαρχο του Ορφέα. Να δούμε τι θα μας πει η πυροσβεστική σε λίγο. Λοιπόν, προχωρώντας, να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Μην πάμε στις διαφημίσεις των 10.30. Να μπαίνουμε σιγά-σιγά στη ροή και των σταθερών μας ενοτήτων της εκπομπής, σταθερές μας στήλες. Αλλά παρακολουθούμε βεβαίως και τις ειδήσεις, τις εξελίξεις, την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται γύρω μας. Και θα τα δούμε και αυτά όλα. Έχουμε μπροστά μας χρόνο ένα προς ένα και τηλεφωνικές συνεντεύξεις έχουμε. Και τις σταθερές μας ενότητες όπως αυτή με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας που σήμερα γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη και χρόνια πολλά στα σπάνια αυτά ονόματα που φέρουν κάποιες κάποιοι εκεί έξω να τα χαίρεστε. Γιατί από την Ορθόδοξη Εκκλησία λέει γιορτάζεται η μνήμη του ιερομάρτυρος Ερμογέννους του Θαυματουργού του εν Κύπρο αλλά και των μαρτύρων Χαριτίνης και Μαμέλχθης. Και γιατί δεν γιορτάζει και η Μαμέλχθη παρακαλώ και μόνο η Χαριτίνη? Εμείς θα τις ευχηθούμε και τις Μαμέλχθης χρόνια πολλά. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Καθιερώθηκε το 2002 με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 5 Οκτωβρίου, μια Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, που εκτός της πορνείας περιλαμβάνει και δράσεις κατά της πορνογραφίας, του τηλεφωνικού σεξ, του κυβερνοσεξ, του trafficking, του επαγγελματικού στριπτής, του ερωτικού μασάζ, του σεξοτουρισμού και των ερωτικών αγγελιών στο διαδίκτυο και στον τύπο, όπου υπάρχει δηλαδή εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό προσπαθεί να καταπολεμήσει ευαισθητοποιώντας την παγκόσμια κοινή γνώμη η σημερινή Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Είναι και παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών σήμερα όλων των βαθμίδων. Χρόνια πολλά στους δασκάλους, νηπιαγωγούς της, τους δασκάλους και νηπιαγωγούς, καθηγητές, καθηγήτριες, εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες. Καθιερώθηκε το 1994 η παγκόσμια αυτή ημέρα από την UNESCO για να μας υπενθυμίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο δάσκαλος μέσα στην κοινωνία, είτε εργάζεται σε μια πλούσια πόλη της Δύσης, είτε σε μια αυτοσχέδια, σχολική αίθουσα, κάποιου στρατοπέδου προσφύγων για παράδειγμα. Κάθε χρόνο 5 Οκτωβρίου η παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Και κάθε χρόνο 5 Οκτωβρίου η ημέρα έχει οριστεί και ως Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, με πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας των Οργανώσεων για τη Μηνυγκίτιδα, μιας διεθνούς οργάνωσης που συσπηρώνει επαγγελματίες της υγείας, ασθενείς και αποθεραπευθέντες από τη Μηνυγκίτιδα, στοχεύει μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησής μας στη μείωση των περιστατικών της σοβαρής αυτής λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος μέχρι το 2030, σύμφωνα με τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να μειωθούν. Οι ασθενείς με μηνυγκίτιδα. Απαιτείται βεβαίως επίγουσα ιατρική αντιμετώπιση, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε λίγες ώρες. Η έγκαιρη διάγνωση πάντα σώζει ζωές. Η έγκαιρη διάγνωση και της μηνυγκίτιδας είναι πρωταρχικής σημασίας για την αποτελεσματική θεραπεία του ατόμου και την αποτροπή επιπλοκών. Άρα, πρόληψη το βασικό. Και άλλες δύο παγκόσμιες ημέρες έχουμε, αλλά αυτές είναι κινητές. Δεν είναι πάντα 5 Οκτωβρίου, είναι πάντα όμως την 1η Δευτέρα του Οκτώβρη, όπως τώρα καλή ώρα. Σήμερα που είναι 1η Δευτέρα του Οκτώβρη, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής που πάει πάντα παρέα με την Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Έτσι και φέτος, σήμερα, οι δύο αυτές παγκόσμιες ημέρες. Και κατά τόπους, στην Πορτογαλία είναι εθνική γιορτή για την ημέρα της δημοκρατίας, στο Ιράν είναι η ημέρα των σωμάτων ασφαλείας που γιορτάζουν σήμερα. Και έτσι πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
17: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
18: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
19: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Έτσι συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με το ευρωσκόπιό μας. Έχουμε μια τελευταία ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σουφλίου, τον κύριο Δαρούση, ο οποίος αδυνατεί όμως να μας τα πει live, δημόσια, σε τηλεφωνική σύνδεση. Μας τα είπε off the record, αλλά μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Συνεχίζει την κατάσβεση το πυροσβεστικό σώμα εκεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Ρούσα. Δεν έχει τελειώσει η κατάσβεση, αλλά είναι σε ύφεση. Μας το επιβεβαιώνει και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, όπως νωρίτερα, πολύ νωρίτερα, μας το επιβεβαίωσε και ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ορφέα, της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, με συγχωρείτε, του Δήμου Σουφλίου, ο κ. Χουσέιν Τοπάλ. Είναι δηλαδή καλύτερη εικόνα, λέει ο κ. Δαρούση, από χθες το βράδυ. Τα μηχανήματα ΟΤΑ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι, λέει, του Δήμου Σουφλίου, γιατί δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή του Δήμου Σουφλίου σε αυτό. Είναι από περιφέρεια και στρατό τα μηχανήματα έργου που βοηθούν στην κατάσβεση. Περιμένουμε και επίσημη ενημέρωση από την αντιπύραρχο Έφη Παπαβραμοπούλου. Είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η αντιπύραρχος, περιμένουμε να δούμε τι θα μας μεταφέρει νεότερο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Με τη φωτιά στη Ρούσα που πολύ μας ανησύχησε και αναστάτωσε πολύ κόσμο. Και φαίνεται πως όλα πάνε καλύτερα όμως, αν δεν αλλάξει κάτι στην πορεία της ημέρας με ανέμους ισχυρούς ή άλλες συνθήκες. Όλες οι δυνάμεις πάντως είναι εκεί επιποδός, οπότε δεν φοβόμαστε. Είναι σε ετοιμότητα, όπως ήταν και χτες άλλωστε. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα ταξιδάκι στον χρόνο, να πάμε λίγο στο παρελθόν, να γυρίσουμε πίσω και να επιστρέψουμε στο παρόν σε λίγο, αφού ταξιδέψουμε με οδηγό την 5η Οκτωβρίου, την ημερομηνία τη σημερινή, και πάμε στο μακρινό 610 μετά Χριστόν, να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από εκεί, κάνοντας στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας. 610, και σαν σήμερα ο έξαρχος της Αφρικής, ο Ηράκλητος, αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά από την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. 1582, σχεδόν μια χιλιετία μετά, μια ημέρα που ουδέποτε υπήρξε είναι η σημερινή. Ήταν η σημερινή. Το 1582, η Τετάρτη Οκτωβρίου, ήταν η τελευταία μέρα του Ιουλιανού ημερολογίου, να ξέρετε. Η αμέσως επόμενη μέρα και πρώτη του Γρηγοριανού ημερολογίου ήταν η 15η Οκτωβρίου. Οι ημέρες λοιπόν από 5 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 1582, μέχρι και 14 Οκτωβρίου δεν υπήρξαν ποτέ. Απαλήφονται. Προκειμένου οι ημερομηνίες να εναρμονιστούν με το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Έτσι. Παράξενο, δεν είναι? Περίεργο. 1582. Από 4 Οκτωβρίου μεταβήκαμε κατευθείαν στις 15 Οκτωβρίου. Οι 5 Οκτωβρίου μέχρι και 14 δεν υπήρξαν ποτέ το 1582. Είναι η μετάβαση, η αλλαγή από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σαν σήμερα. 1793, τώρα κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, καταργείται σαν σήμερα από θρησκεία ο χριστιανισμός στη Γαλλία. 1912. Με το παλιό ημερολόγιο, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Τουρκίας σαν σήμερα και ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1922, σύμφωνα με απόφαση της Ελληνικής Επαναστατικής Επιτροπής, οι υπεύθυνοι της εθνικής τραγωδίας κατά τη Μικρασιατική καταστροφή θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Πρόεδρος της Ανακριτικής Επιτροπής ορίζεται ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. 1930, ακριβώς, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σαν σήμερα κηρύσσει την έναρξη των πρώτων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, παρουσία του Τουρκού Πρωθυπουργού. Μέχρι πρώτην ως αλληλοσφαζόμασταν, το 30, φίλοι, Έλληνες και Τούρκοι, μαζί στους πρώτους Βαλκανικούς Αγώνες, οι δύο Πρωθυπουργοί. Ο επικοντιστής του Παναθηναϊκού, ο Αργύρης Καραγιάννης, γίνεται ο πρώτος Έλληνας Βαλκανιονίκης, μάλιστα, σαν σήμερα το 1930. Να θυμίσουμε και την πρώτη του Ελευθέριου Βενιζέλου για Νόμπελ Ειρήνιστον και μάλα τα Τούρκ, να μην ξεχνάμε. Και πάμε και στο 1947. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο Χάρι Τρούμαν, καλεί τους Αμερικανούς να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος και πουλερικών για να υπάρξει, λέει, περισσότερο διαθέσιμο φαγητό για την Ευρώπη, που υπέφερε τότε από πείνα. 1951 και πάμε στον πόλεμο της Κορέας. Γιατί εκεί, αν δεν το ξέρετε, πολέμησε και ελληνικό τάγμα, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας, όπως λεγόταν. Μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, σαν σήμερα, καταλαμβάνει το ύψομα 313 το Σκοτς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν και πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση στον πόλεμο της Κορέας για το τάγμα των Ελλήνων εκεί. Έπεσαν 28. Σκοτώθηκαν δηλαδή, και 87 τραυματίστηκαν. Και 1951 αρχίζουν σαν σήμερα οι πρώτοι Μεσογειακοί Αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωση τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά. Αντιπρόεδρος ήταν της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και ο Άγγελος Βολανάκης συνετέλεσε σε αυτό. Ήταν μόνιμος κάτοικος Αλεξανδρίας, και ο Ιωάννης Κετσεάς, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα του ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 άργυρα, 3 χάλκινα στους πρώτους Μεσογειακούς Αγώνες της ιστορίας, σαν σήμερα το 1951. Και στο 1955 θα σταθούμε για λίγο, όταν ο βασιλιάς Παύλος σαν σήμερα αναθέτει την Πρωθυπουργία στον 48χρονο τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων, ονόματι Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου, στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή όμως λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου, λίγες μέρες μετά. Και όπως είπαμε, το 1962 οι Beatles κυκλοφόρησαν το πρώτο του τραγούδι, το Love Me Do, το ακούσαμε στην αρχή. Το 1962, την ίδια μέρα και χρονιά, βγήκε και στους κινηματογράφους η ταινία Dr. No, η πρώτη της σειράς ταινιών του James Bond δηλαδή. Και πάμε στο 1984, να πλησιάσουμε όλο και πιο κοντά στο σήμερα. Σαν σήμερα το 1984 εκτοξεύεται από τη Φλόριντα το διαστημόπλοιο Challenger με επιταμελές πλήρωμα. Είναι το μεγαλύτερο πλήρωμα στην ιστορία των διαστημικών ταξιδιών. 2000, Millennium. Αλλαγή αιώνα, χιλιατερίδας, η λαϊκή εξέγερση στο Βελιγράδι σαν σήμερα με στόχο την ανατροπή του ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας, του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώνονται στο Βελιγράδι για να διαμαρτυρηθούν για την απάτη στις προεδρικές εκλογές. Οι διαδηλωτές απαιτούν την παρέτηση του Μιλόσεβιτς και εισβάλλουν στο κοινοβούλιο. Οι διαδηλώσεις θα αναγκάσουν τον Μιλόσεβιτς να παραδεχτεί την ήττα του και να παραιτηθεί. Σαν σήμερα τα γεγονότα του 2000. Και 2009 στην Ελλάδα επιστρέφουμε. Ο Γιώργος Παπανδρέου λαμβάνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Ήταν σήμερα η κυβέρνηση Παπανδρέου, λοιπόν, του ΠΑΣΟΚ, το 2009. Και τέλος, 2011. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, αφήνει ο συνιδρυτής, πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Apple, ο Steve Jobs. Έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Βλέπετε, το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Δεν μπορεί να σώσει από τις ασθένειες, ούτε τους πλέον πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Από γενείς ξεχωρίζουμε αυτήν του Ντενί Ντιντερό, του Γάλλου εγκυκλοπαιδιστή. Από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού ήταν ο Ντιντερό. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1713. Και το 1969, είπαμε νωρίτερα, γεννήθηκε ο Γιάννης Κότσιρας σαν σήμερα. Έχετε γενέθλιά του, Έλληνας τραγουδιστής. Κλείνει τα 57 του. Σωστά το κάνω, τον υπολογισμό. Ναι, 57. Είναι το 69. Ναι. Α, εδώ με την Έλλη Πασπαλά θα μας τραγουδήσουν τώρα μαζί. Λέει, θα μας τα πούν. Αφού θυμηθούμε ότι και στους θανάτους μνημονεύουμε 5 συγκεκριμένες προσωπικότητες, αυτόν τον θάνατο, δηλαδή του Ζακ Όφενμπαχ, του Γάλλου μουσικοσυνθέτη γερμανο-εβραϊκής καταγωγής, πέθανε το 1880 σαν σήμερα. Το 1885 ο Λίσανδρος Καφτατζόγλου, Έλληνας αρχιτέκτονας και εθνικός ευεργέτης. Και το 1983 ο Ερλ Τάπερ, στα 76 του Αμερικανός εφευρέτης του πλαστικού δοχείου που φέρει το όνομά του. Τάπερ, πέθανε σαν σήμερα το 1983. Και όπως είπαμε, ο Steve Jobs, στα 56 του, το 2011. Και εδώ να. Γιάννης Κότσιρας και Έλλη Πασπαλά.

Ωραία, μας τα πάνε και ο Γιάννης Κότσιρας, μας τα τραγούδησαν δηλαδή μαζί με την Έλλη Πασπαλά. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα εμείς τα υπόλοιπα. Α, εδώ η Edith Piaf. Πώς να μιλάς πάνω της τώρα.

Ωραία, θα το κάνω. Όμως θα καταστρέψω αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούμε στο background. Θα το αφήσουμε έτσι να παίζει. Μουσική υπόκρουση. Θα στρώσαμε χαλάκι να προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία με τα θέματά μας. Βεβαίως με την εξέλιξη στην πυρκαγιά της Ρούσας έχουμε συνεχή ενημέρωση και προσπαθούμε με το ρεπορτάζ να καταγράψουμε κάθε στιγμή όσα μας μεταφέρουν οι αρμόδιοι. Η πλέον αρμόδια για αυτό, η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος όμως, δηλώνει μάλλον αναρμόδια η αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου, που αυτή είναι η δουλειά του στην ουσία, να ενημερώνουν μέσω του τύπου τους πολίτες για κάθε πυρκαγιά στη χώρα. Και αυτή τη στιγμή πόσες πυρκαγιές δηλαδή κατακαίνει τη χώρα, για να μην έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει και να μας δώσουν πληροφορίες. Ενά. Η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος προς το παρόν αδυνατεί να επικοινωνήσει ως υπεύθυνη επικοινωνίας με όσους, με εμάς δηλαδή, που προσπαθούμε να το επιδιώκουμε τόση ώρα να την έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Πάμε παρακάτω όμως. Από την άλλη έχουμε το πλήρες ρεπορτάζ μέχρι στιγμή στο radioevros.gr, μπορείτε να διαβάσετε ότι είναι καλύτερη η εικόνα σήμερα παρά εν αντιθέσει δηλαδή με όλα όσα δημοσιεύονται από τα υπόλοιπα μέσα, κυρίως τα πανελλαδικά, που δεν έχουν την εικόνα την τοπική και μεταφέρουν πληροφορίες μάλλον τις χθεσινοβραδινές, ως σημερινές, ως τωρινές, ποιος ξέρει. Πάντως οι τελευταίες πληροφορίες μας, μιλώντας και ο κύριος Τοπάλεμιλ Χουσέιν, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα νωρίτερα στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία, είπε ότι η φωτιά στην ελληνική πλευρά έχει ουσιαστικά απομονωθεί. Επιχειρεί ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, είπε, σε σχέση με χθες, όταν η φωτιά είχε λάβει αυτή τη μεγάλη έκταση και οι δυνάμεις πυρόσβεσης χρειάστηκε να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυρκαγιά ξεκίνησε, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος, από τη βουλγαρική πλευρά. Το ξέρουμε αυτό, το καταγράψαμε από τα πρώτα λεπτά και στο radioevros.gr. Πέρασε στο ελληνικό έδαφος νωρίς το απόγευμα. Αντιμετωπίστηκε με μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες, να θυμίσουμε εδώ, ήταν σε ετοιμότητα με drones που κατέγραφε την κατάσταση εκτός συνόρων στη Βουλγαρία και ήταν σε αναμονή όλες οι δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να περάσει τα σύνορα η φωτιά. Και ευτυχώς ήταν σε ετοιμότητα και με αυτόν τον τρόπο φάνηκε αποτελεσματική αυτή η ετοιμότητα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Χτύπα ξύλο, μην έχουμε χειρότερα. Πάντως ο αντιδήμαρχος μας είπε ότι είναι πολύ βελτιωμένη η κατάσταση. Χθες ήταν 3 ελικόπτερα. Υπήρχαν πάρα πολλά, περίπου 60 οχήματα. 3 ελικόπτερα κάναν συνεχείς ρήψεις χθες μέχρι τη δύση του ηλίου. Η μάχη ήταν ολονύχτια πραγματικά, περιορίστηκε σε δασική έκταση όμως. Σημαντικός αριθμός πεύκων δυστυχώς έχουν καεί. Δεν αναφέρονται ζημιές σε καλλιέργειες. Είναι μακριά από χωράφια, από ιδιοκτησίες, από περιουσίες, ούτε κατοικίες ή άλλες υποδομές απειλήθηκαν. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, κανένας οικισμός δεν κινδύνευσε, είπε χαρακτηριστικά. Το μέτωπο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων από το χωριό, από τη Ρούσα. Βεβαίως η ανησυχία παραμένει λόγω των ισχυρών ανέμων και της δύσκολης πρόσβασης. Οπότε όλοι είναι εκεί, όλες οι δυνάμεις, είναι και αυξημένες οι δυνάμεις σήμερα για πάνε ενδεχόμενο. 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα και από αέρος 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη επιχειρούν από το πρωί. Τώρα αν όλα είναι εκεί στο σημείο δεν ξέρω, πάντως ήταν σε ετοιμότητα το πρωί, μπορεί κάποια να αποσύρθηκαν αφού η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Πάντως στο έργο συμβάλλουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου από περιφέρεια και στρατό. Από τον Δήμο Σουφλίου, όπως μας είπε ο αντιδήμαρχος ο κ. Δαρούσης, δεν ζητήθηκε βοήθεια. Σε ένα συνολικό άρθρο που ανέβηκε στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα πάντα, να ακούσετε και τον αντιδήμαρχο το Τοπάλεμιν Χουσέιν, αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορφέα του Δήμου Σουφλίου, αλλά και να δείτε και τις τελευταίες πληροφορίες για την πυρκαγιά στον Βάλτο Ορεστιάδας. Είχαμε συνεχείς μαρτυρίες και βίντεο και φωτογραφίες από το πρωί στο σταθμό για αυτό το μικρό ευτυχώς μέτωπο στην περιοχή του Βορείου Εύρου, που ξέσπασε νωρίς το πρωί σήμερα πυρκαγιά και στον Βάλτο, σε χώρο συγκέντρωσης και αποθήκευσης βαμβακιού. Μικρή και η επιχείρηση της πυροσβεστικής, γιατί αντιμετωπίστηκε εύκολα. Έλαβε κλείσει στις 6 το πρωί η πυροσβεστική και πήγαν 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες. Μόνο. Αυτά με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Και συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί, το ξαναλέμε. Η αντιπυρική περίοδος είναι σε ισχύ. Βρισκόμαστε ακόμα στην αντιπυρική περίοδο δηλαδή. Και όλα τα μέτρα, αυξημένα μέτρα επιφυλακής και προστασίας επιβάλλονται. Τώρα, καθότι φτάνουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11, θα οδηγηθούμε εκεί. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Αυτό. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Radio Evros.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
11: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
16: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
17: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
18: Προχωράμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ευροσκόπιό μας, εδώ στο Ράδιο Εύρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Στο Σουφλί υπάρχει μία βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης και έχει εκδοθεί μία ανακοίνωση από το Δήμο Σουφλίου πριν από μία ώρα περίπου, ότι από το τμήμα ίδρευσης του Δήμου Σουφλίου ανακοινώνεται πως θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή νερού στην πόλη του Σουφλίου λόγω βλάβη στο δίκτυο ίδρευσης και έως την ολοκλήρωση των εργασιών για την αποκατάστασή της. Άρα τα συνεργεία τώρα προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη προκειμένου να επανέλθει η υδροδότηση στο Σουφλί. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο που είχαμε διάφορα συμβάντα μέσα στο Παρασκευό Σάββατο και Κυριακό. Καλά, διάφορα, τα γνωστά, τα συνηθισμένα. Σύλληψη διακινητού είχαμε και πάλι. Το βράδυ της Παρασκευής είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε. Καλά, μέσα από το Κυριακό σίγουρα θα είχαμε και πολλές περισσότερες συλλήψεις. Θα μας έρθει η ανακοίνωση μέσα στην ημέρα. Μέχρι το τέλος της εκπομπής σίγουρα θα έχουμε νεότερα για συλλήψεις και άλλων διακινητών. Αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, επαρχιακή οδό του Εύρου, όπου συνεργοφύλακες των Φερών συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες και συγκεκριμένα 5 άτομα προσπαθούσε να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα με το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε και τον εντόπισαν. Κατασχέθηκε το όχημα και δύο κινητά τηλέφωνα και ο συλληφτής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης με την προανάκριση να ενεργείται από το τμήμα συνοριακής φύλαξης Φερών. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε και τη σύλληψη ενός μεθυσμένου. Οδηγούσε, λέει, εντοπίστηκε εν οδηγεί για το χειριβατικό αυτοκίνητο ευρισκόμενος υπό την επίρρεια ενοπνεύματος στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Και το τμήμα τροχέας Αλεξανδρούπολης προχώρησε στη σύλληψή του για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Συνεπώς είχε πολύ υψηλό ποσοστό στο αλκοόλ τεστ. Ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του, δηλαδή. Ή μπορεί να είχε ποσοστό αίματος στο αλκοόλ του τελικά ο συγκεκριμένος για να φτάσουμε στη σύλληψη. Από την άλλη, είχαμε και στοχευμένους ελέγχους του τμήματος τροχέας Ορεστιάδας για την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς. Οι αστυνομικοί από το τμήμα τροχέας Ορεστιάδας έκαναν τους συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς τους ελέγχους, τους τακτικούς, καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του έτους του 26 σε οχήματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 4 φορτηγά εντοπίστηκαν ταχογράφοι σε 4 φορτηγά. Ταχογράφοι οι οποίοι είτε δεν ήταν νέας γενιάς είτε δεν έφεραν την απαιτούμενη έκδοση. 33 οχήματα, οι οδηγοί των οποίων έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας του ταχογράφου άλλου ατόμου και 20 ακόμα οχήματα με τους οδηγούς να χρησιμοποιούν ψηφιακή κάρτα ταχογράφου κατά χρήση με κακή χρήση ταχογράφου επίσης. Διάφορες παραβάσεις λοιπόν. Συνολικά, αν κάνουμε την πρόσθεση, είχαμε 57 παραβάσεις. Άλλες σοβαρότερες, άλλες λιγότερο σοβαρές. Στο πλαίσιο των στοχευμένων λοιπόν ελέγχων, βεβαιώθηκαν όμως. Α, καλά. Βεβαιώθηκαν 700 παραβάσεις. 699, ούτε 700, λάθος μου. Παραμία. 699 παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους και για παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών. Αυτές όλες ένα τρίμηνο στην περιοχή ευθύνης τροχιάς Ορεστιάδας. Από αυτές τις παραβάσεις, 54 αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου. Τα προηγούμενα στοιχεία που μας λέγανε στην πρώτη παράγραφο σε τι αφορούσανε, με άλλα νούμερα. Ας μείνουμε σε αυτά. 54 αφορούσαν τη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου. 13 παραβάσεις στη μη χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου. 418 παραβάσεις για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών. Αυτό που δεν τηρείται τελικά όπως φαίνεται. Είναι πολλές περισσότερες, εκατοντάδες παραβάσεις, παραβιάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών, οι οποίες είναι προβλεπόμενες και συγκεκριμένες. Για να ξεκουράσουν οι οδηγοί, δεν πρέπει να οδηγούν περισσότερες ώρες από όσες προβλέπεται. Αλλά να, εδώ είχαμε 418 παραβιάσεις μέσα σε αυτό το τρίμηνο. Άλλες 987 παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων και για την κυκλοφορία των οχημάτων στις οδικές μεταφορές και στους ταχογράφους. Συγγνώμη, πού ήταν όλες αυτές οι παραβιάσεις τελικά, στην περιφέρειά μας, στο τμήμα Τροχιάς Ορεστιάδας? Γιατί από το τμήμα Τροχιάς Ορεστιάδας μας έρχονται συγκεκριμένες πληροφορίες. Αν είχαμε τόσες, φτάσαμε πάνω από 1000. Τι 699 λέει η αρχική παράγραφος για την πρόσθεση όλων των παραβάσεων. Λίγο μπερδεμένα τα νούμερα, ξέρουν αυτοί οι οποίοι χειρίζονται τα θέματα. Εμείς μπερδευτήκαμε ίσως. Στο radioevros.gr μπορείτε να το διαβάσετε, μήπως το ξεμπερδέψετε μόνοι σας. Από τις παραβάσεις αυτές μας λένε, 193 αφορούσαν παραβιάσεις στις ώρες οδήγησης της ανάπαυσης οδηγών. Άλλες είναι τώρα αυτές 193. Πριν είχαμε για την ανάπαυση 418 παραβιάσεις. Μη χειρότερα. Κάτι γίνεται λάθος στα copy-paste στις αντιγραφές των δελτίων τύπου της αστυνομίας. Λίγο πιο πάνω μας μιλάει 418 παραβιάσεις, λέει, στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών είχαμε, και αμέσως από κάτω λέει από τις παραπάνω παραβάσεις 193 αφορούσαν παραβιάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών. Δεν συνεχίζω άλλο. Αυτά. Είχαμε πάντως παραβάσεις και παραβιάσεις από το τμήμα Τροχιάς Ορεστιάδας με τους στοχευμένους ελέγχους για το τελευταίο τρίμηνο. Δυστυχώς είχαμε και αγροτικά δυστυχήματα με τρακτέρ αρκετά μέσα στο 2026. Θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα αυτό. Αξίζει να δούμε τα τελευταία στοιχεία.

Αχ, περιμένετε. Περιμένετε, γιατί θα μας τρελάνε σήμερα και η τεχνολογία δεν βοηθάει. Δεν είναι στα καλύτερά της σήμερα. Άρχισε την Ατάρνη να τρακουδάει The Best. Ήταν μετά η σειρά της, αλλά βιάστηκε. Ας ακούσουμε τη Μαρίνα Σάτι να μας τραγουδάει για τις κούπες της και μετά επιστρέφουμε.

τα δυστυχήματα. Στους 188 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στον αγροτικό κλάδο από το 2022 μέχρι και σήμερα, τα τελευταία 4 χρόνια δηλαδή. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Στα φετινά στοιχεία κυριαρχούν οι καταπλακώσεις από τρακτέρ που αφορούν 19 από τους 26 καταγεγραμμένους θανάτους, αναδεικνύοντας και τη σημασία της ασφάλειας των αγροτικών μηχανημάτων αλλά και της πρόληψης. Οι ανθρώπινες απώλειες στο αγρόκτημα είναι μια απολύτως ανεξερεύνητη κατάσταση στη χώρα μας, δηλώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, ο γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΕΣΕΕ και πρόεδρος της ΟΣΕΤΕ, ο Ανδρέας Στοιμενίδης. Η έρευνα της Ομοσπονδίας, όπως εξηγεί, επιχειρεί να αποτυπώσει με συστηματικό τρόπο ένα πεδίο που μέχρι σήμερα δεν είχε μελετηθεί σε βάθος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, το 2022 καταγράφηκαν 32 θάνατοι, το 2023 συνολικά 44, το 2024 38 θάνατοι και το 2025 48. Για φέτος, η καταγραφή περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 26 θανάτους, από τους οποίους οι 19, όπως είπαμε, αφορούν καταπλάκωση από τρακτέρ, δηλαδή σχεδόν 3 στους 4 χάνουν τη ζωή τους αγρότες με αυτόν τον τρόπο. Δυστυχώς. Από τους υπόλοιπους 7 θανάτους της φετινής χρονιάς, οι 3 αφορούσαν αγρότες ή εργάτες γης, ένας δασεργάτης έχασε τη ζωή του και ένας κτηνοτρόφος επίσης. Στην καταγραφή περιλαμβάνονται και ένα περιστατικό με φρέζα και μια αυτοκτονία. Τα στοιχεία αποτυπώνουν έτσι διαφορετικές αιτίες απώλειας ζωής, δεν αφορούν αποκλειστικά δυστυχήματα με γεωργικά μηχανήματα, αλλά όσους έχασαν τη ζωή τους μέσα στη χρονιά, αγρότες ή κτηνοτρόφοι. Στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλη την ανάλυση του θέματος με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Και δεν είναι μόνο τα θανατηφόρα δυστυχήματα, είπαμε, συζήτηση για την ασφάλεια στον αγροτικό κλάδο προχωράει περαιτέρω. Στον αγροτικό κλάδο θα παραμείνουμε, διότι έχουμε και την ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Εύρου, η Ενότητα, που έχει να κάνει με την πάυση των θανατώσεων των κοπαδιών και άμεσα μέτρα προστασίας. Να ζητά ξανά ο αγροτικός κόσμος της περιοχής για τις ζωονόσους. Δηλαδή, πάλι μια από τα ίδια. Επανερχόμαστε στον Αύγουστο του 24, να πω, όταν ζητούσαν τα ίδια μέτρα οι αγρότες και φτάσαμε 2 χρόνια μετά να έχει κατασφαγιαστεί το 45% περίπου των προβάτων του Βορείου Εύρου. Μας τα έλεγε τα στοιχεία αναλυτικά ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Ορεστιάδας της περιφέρειάς μας. Τώρα την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με νέα τους επιστολή, μέσω της οποίας καταγγέλουν την κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των ζωονόσων. Μεταξύ άλλων, ζητούν να σταματήσει το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, να εφαρμοστεί δωρεάν εμβολιασμός και να καταβληθούν στο 100% οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Τώρα, γιατί ξαναταραζητάτε αυτά, αφού σας είπε ο κύριος Καβαδάς, ο υπεύθυνος, αρμόδιος, ο, πώς τον λένε, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπησης και Τροφίμων, ο κύριος Θανάσης Καβαδάς, ότι μέχρι αρχές Οκτωβρίου, μέσα το πολύ Οκτωβρίου, θα έχετε πάρει όλα όσα δικαιούστε. Δεν θα χάσετε ούτε ένα ευρώ. Δεν το είπε. Τι θέλετε τώρα πάλι? Άλλες αποζημιώσεις, αγρότες και κτηνοτρόφοι εδώ στην περιοχή. Δεν εμπιστεύεστε τις δεσμεύσεις. Μη χειρότερα. 5 Οκτωβρίου έχουμε, για να δούμε. Σε καμιά εβδομαδούρα θα πρέπει να έχει κλείσει οριστικά το θέμα πια. Να μην το ξανασυζητάμε. Περιμέναμε τις ΚΙΑ, τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, είπε ο υφυπουργός μας. Αλλά η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, δεν φαίνεται να πείθεται και συνιστά και αιτείται και απαιτεί να συνεχιστεί το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης με άλλο τρόπο όμως, για την αποφυγή της ολοκληρωτικής πια εξόντωσης των 2 παλαιστών κτηνοτρόφων, όπως λένε και καταγγέλουν. Εδώ και πάνω από 2 χρόνια η κυβέρνηση έχει αφήσει τους κτηνοτρόφους έρμεα απέναντι στις ζωονόσους, χωρίς να έχει πάρει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας για τη σωτηρία των κοπαδιών, αναφέρει και υποστηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα. Συνεχίζει, λένε, να αρνείται τον εμβολιασμό, προκειμένου να μην θίγουν τα κέρδη μια χούφτα μεγαλοεξαγωγέων φέτας, τη στιγμή που μια σειρά χώρες όπως η Γαλλία, η Ρουμανία και η Κύπρος χρησιμοποιούν τον εμβολιασμό για την προστασία του ζωικού τους κεφαλαίου. Με το νέο πρόγραμμα των ορολογικών ελέγχων που ετοιμάζουν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε, επιδιώκεται η συνέχιση των μαζικών θανατώσεων κοπαδιών, καθώς σε όσα κοπάδια εντοπίζονται θετικά δείγματα αντισωμάτων, προβλέπεται να οδηγούνται όλα τα κοπάδια, όλο το κοπάδι σε σφαγή, όλα τα ζώα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι χιλιάδες κτηνοτροφικές οικογένειες να οδηγούνται στην οικονομική εξόντωση, ενώ κινδυνεύουν να βρεθούν ακόμα και εκτός αποζημιώσεων και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις για δήθεν παράνομους εμβολιασμούς και δήθεν απόκρυψη κρουσμάτων. Καλούν λοιπόν οι αγρότες από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, τους συναδέλφους, τους αγρότες και

Τρόφους σε έναν οργανωμένο αγώνα, ώστε να μην περάσει καμία προσπάθεια θανάτωσης σκοπαδιών στο πλαίσιο του προγράμματος ορολογικών ελέγχων για την ευλογιά. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Τι οργανωμένο αγώνα να κάνουν ακόμα οι αγρότες, δηλαδή? Πώς τον εννοείτε? Να δούμε τις απαιτήσεις. 5 απαιτήσεις πολύ συγκεκριμένες καταγράφονται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η Ενότητα. Να σταματήσουν τώρα οι απειλές και η τρομοκρατία σε βάρος των κτηνοτρόφων και να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων είναι η πρώτη απαίτηση. Να πραγματοποιηθεί άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά και τον αμφώδη πυρετό δωρεάν για τους κτηνοτρόφους, το δεύτερο. Το τρίτο, αίτημα να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί στο 100% της ζημιάς που έχουν υποστεί. Τέταρτη απέτηση, να υπάρξει άμεσα πρόγραμμα ανασύστασης των θανατωμένων κοπαδιών με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση. Το υποσχέθηκε και δεσμεύτηκε γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, να θυμίσω στη ΔΕΘ γι' αυτό. Μην ανησυχείτε. Πραγματικά για όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις και δεσμεύσεις. Θα επαναφέρουν έτσι να τα υπενθυμίσουν μάλλον οι αγρότες, μήπως και ξεχαστούν, ρε παιδί μου, στην πορεία των ημερών και πιαστούν με άλλες προτεραιότητες και λίγο τα αφήσουν πίσω αυτά. Από το Υπουργείο χρειάζεται να τα θυμίσουμε για άλλη μια φορά, μια εβδομάδα μετά την έλευση του Υφυπουργού εδώ που του τα είπαμε από κοντά. Να τα γράψουμε κιόλας γιατί η Scripta Manet που τα δώσαν και γραπτό στην αλήθεια σε υπόμνημα, αλλά. Έχουμε και μια τελευταία απέτηση για να τελειώσουμε και να ολοκληρώσουμε με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας: να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που έχουν περικοπεί στους πληγέντες κτηνοτρόφους, καθώς και η βασική ενίσχυση, η εξισωτική αποζημίωση, η συνδεδεμένη ενίσχυση, η δεύτερη δόση για τους νέους κτηνοτρόφους. Αυτά. Υποθέτω αυτό θα ήταν και το έγγραφο, το υπόμνημα που παρέδωσαν στον Υφυπουργό με αυτά τα αιτήματα. Η διαβεβαίωση λοιπόν λέει πως περιμένουμε τη σκία, τις κοινές υπουργικές αποφάσεις εντός των ημερών. Είναι θέμα ημερών, μέσα στον Οκτώβριο, για να μην χάσουν ούτε ευρώ από αυτά που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Για να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Καλακίκο, να μας δώσει την τελευταία εικόνα, τις τελευταίες εξελίξεις, τις τελευταίες πληροφορίες για την φωτιά που ξέσπασε στα όρια του Δήμου του για ακόμη μια φορά, εκεί στο Δήμο Σουφλίου, στη Ρούσα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μαζί του.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρο.
5: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
6: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Συνεχίζουμε μετά τις διαφημίσεις από εκεί που σταματήσαμε, φίλες και φίλοι. Και πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Καλακίκο, τον Δήμαρχο Σουφλίου, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τις εξελίξεις εκεί στη Ρούσα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας, κύριε Πατούνα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
9: Πώς είναι η εικόνα σήμερα?
10: Η φωτιά συνεχίζεται. Η μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθεί να υπάρχει και από επίγειες δυνάμεις, πολλές επίγειες δυνάμεις, οι οποίες από χθες βρίσκονται στο τόπο που υπάρχει η πυρκαγιά, όπως και ένα αέρια μέσα που πολύ νωρίς το πρωί άρχισαν τις ρήψεις. Υπάρχει πυκνός καπνός, περιορισμένη ορατότητα. Ακόμα η φωτιά είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τεθεί σε έλεγχο. Είμαστε αισιόδοξοι να μπορέσουν να, όσο γίνεται γρηγορότερα πριν τη νύχτα, να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.
9: Είναι όμως καλύτερη εικόνα σε σχέση με το βράδυ, με τη νύχτα?
10: Έχει καεί, ξέρετε, η φωτιά ήρθε από τη Βουλγαρία, ναι, όπως ξέρετε, με πολύ μεγάλη δύναμη και ήταν από φωτιά που ήταν σε πευκοδάσος, ναι, και εισήλθε στην ελληνική επικράτεια πάλι σε μια περιοχή που είχε πεύκα. Άρα σημαίνει ότι η φωτιά είχε ένταση, είχε και πολύ, ήταν και πολύ δυνατή. Σίγουρα τώρα όταν καούν όλα τα πεύκα υπάρχουν δρύσεις, υπάρχει μια μείωση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής, οι οποίοι και όλο το βράδυ έκαναν οι πήγες δυνάμεις, ναι, επεμβάσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολες, διότι και η περιοχή είναι δυσπρόσιτη και υπάρχουν αντίξωες συνθήκες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όπως προανέφερα, ο καπνός δημιουργεί επικινδυνότητα, αλλά και περιορισμένο έλεγχο ρήψεων των νερών.
9: Τώρα δεν ακούγονται ευχάριστα όλα αυτά. Νωρίτερα είχαμε μια καλύτερη ενημέρωση, αισιοδοξήσαμε λίγο. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα, τον κύριο Τοπάλε Μιν Χουσέιν. Μας μετέφερε μια καλύτερη εικόνα, είναι αλήθεια, το πρωί. Αλλά φαίνεται πως τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται με τους ανέμους δεν είναι πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και δεν είναι.
10: Κύριε Πατούνα, η φωτιά μέχρι να τεθεί υπό περιορισμό είναι απρόβλεπτη η εξέλιξη που μπορεί να έχει. Έχουμε δει πολλές, γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Αυτό που σημειώνω είναι η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, που πιστεύω ότι αν από νωρίς οι βουλγαρικές πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν αυτή τη δουλειά, ζητούσαν τη συνδρομή των ελληνικών δυνάμεων.
9: Δεν τη ζήτησαν, κύριε Δήμαρχε, γιατί ακούστηκαν διάφορα από χτες, ακούμε.
10: Δεν γνωρίζω, αυτά είναι αρμόδιοι σίγουρα να απαντήσουν.
9: Πάντως πληροφορίες λένε ότι δεν υπήρξε ενημέρωση και επικοινωνία και καλή συνεργασία.
10: Ναι, τώρα βεβαίως αν οι βουλγαρικές πυροσβεστικές δυνάμεις έβλεπαν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν αυτή τη φωτιά, θα έπρεπε και από μόνοι τους να ζητήσουν τη συνδρομή. Εν πάση περίπτωση, οι δικές μας πήγες δυνάμεις είχαν φτάσει από πολύ νωρίς, από το μεσημέρι.
9: Ναι, γιατί επιτηρούσαμε με drone, από ό,τι ξέρουμε, από νωρίς, για να δούνε μήπως και περάσει, ώστε να είμαστε σε επιφυλακή. Και ευτυχώς ήταν σε επιφυλακή από νωρίς ελληνικές δυνάμεις, παρά το ότι δεν υπήρχε επικοινωνία.
10: Και πάλι τονίζω ότι το τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα 2-3 χρόνια, έχουμε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και από ένα αέρια με αποτελεσματικότητα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η αποτελεσματικότητα θα φανεί και σε αυτή τη φωτιά, η οποία πιστεύω για φέτος να είναι η τελευταία. Διότι παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, γιατί κάποιοι αναρωτούνται πώς σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες υπάρχει σε εξέλιξη μια φωτιά. Όταν η φωτιά βρίσκει καύσιμη ύλη, όπως είναι το πεύκο, αναπτύσσει και δυναμική και ένταση. Άρα λοιπόν έχει βρει αρκετή καύσιμη ύλη, σίγουρα θα εκτενωθεί και πιστεύουμε να τεθεί σε έλεγχο. Είμαστε και εμείς συγκρατημένα αισιόδοξοι μέχρι να τεθεί υπό οριστικό έλεγχο και το καταλαβαίνετε, κύριε Πατούλα.
9: Και καλά κάνετε, εσείς έχετε κατακαεί πια, οπότε.
10: Ακριβώς, μετά από την δαδιά που θυμάμαι ότι συνεχώς δημιουργήσαμε αντιπυρικές ζώνες και είχαμε αισιοδοξία ότι θα σταματούσαμε τις φωτιές, δυστυχώς κάθε απόγευμα η φωτιά ξεπερνούσε, γιατί το μέτωπο που και η δυναμική που αναπτυσσόταν έφευγε πολύ μακριά χωρίς να μπορέσει να τεθεί σε έλεγχο. Πιστεύω όμως ότι δεν θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, γιατί πράγματι κάνουν πολύ καλή δουλειά οι πυροσβέστες και το βράδυ έκαναν καλή δουλειά και νομίζω ότι θα συνεχίσουν και σήμερα και τα εναέρια μέσα, τα οποία είναι αρκετά.
9: Αρκετά. Και πόσα επιχειρούν τώρα, έχετε καθόλου εικόνα με αριθμητικά δεδομένα?
10: Νομίζω πάντως πρέπει να είναι 4-5 σίγουρα. Είναι, διότι ξέρετε, φεύγει το ένα, έρχεται το άλλο.
9: Δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη μας λέγανε νωρίτερα το πρωί. Δεν ξέρω αν ισχύουν τα ίδια και τώρα.
10: Από ό,τι καλά τα είχα υπολογίσει, είναι περίπου στα 5. Άρα βλέπετε ότι από πολύ νωρίς δουλεύουν συστηματικά, εντατικά, προκειμένου να τη θέσουν υπό έλεγχο, που πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ θα έχουμε το αίσιο αποτέλεσμα.
9: Μακάρι και νωρίτερα.
10: Επιδιώκουμε και αυτό Σημασία έχει ότι δεν υπάρχει κίνδυνο, ναι. Κίνδυνος αυτή τη στιγμή των οικισμών, γιατί ναι. Το βράδυ, ξέρετε, υπήρχε ένας φόβος στους κατοίκους, ειδικά της Ρούσας και του μικρού δερίου.
9: Πόσο μακριά είναι το μέτωπο από το χωριό, από τη Ρούσα?
10: Είναι στα 4 χιλιόμετρα.
9: Ναι.
10: Στα 4 χιλιόμετρα και εντάξει, πιστεύω ότι θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά, έχουμε εμπιστοσύνη.
9: Είναι μόνο δασική έκθεση, έτσι? Δεν υπάρχουν ούτε καλλιέργειες εκεί κοντά, ούτε κάτι άλλο, κάποιες περιουσίες
10: τώρα
9: άλλες?
10: Δεν υπάρχουν καλλιέργειες, σίγουρα υπάρχουν κάποιες, εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποια πυμνοστάσια, κάποιες αγροτικές καλλιέργειες, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε εκμετάλλευση, οπότε είναι θερισμένες ή οτιδήποτε, άρα δεν υπάρχει. Ωραία. Γιατί συνήθως πηγαίνει και κατά μήκος του ρεύματος πίσω από το μικρό δέριο κατευθύνεται, από τη Ρούσα προς το μικρό δέριο.
9: Ο Δήμος Σουφλίου συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης?
10: Ο Δήμος Σουφλίου από την πρώτη στιγμή, η αντιδήμαρχή του και δύο και των τεχνικών υπηρεσιών που είναι και υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας και ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας, με όλα τα μέσα είναι έτοιμοι όπου χρειαστούμε να συνδράμουμε με όλες τις δυνάμεις.
9: Δεν χρειάστηκε δηλαδή, δεν ζητήθηκε η βοήθεια προς το παρόν?
10: Όχι, όχι, γιατί ξέρετε η περιοχή είναι δυσπρόσιτη και δεν είναι, περισσότερο γίνεται εν αέρια και με πήγες δυνάμεις
9: και με το στρατό, από ό,τι μαθαίνουμε, και από την περιφέρεια κάποια μηχανήματα έργου, αλλά από το Δήμο ευτυχώς δεν χρειάστηκε κάποια παρέμβαση.
10: Όχι,
9: ακόμα.
10: Όλα είμαστε,
9: είστε σε ετοιμότητα
10: εκεί,
9: όμως.
10: Είμαστε εκεί, είμαστε παρόν. Είμαστε, αν χρειαστεί, αμέσως θα.
9: Άλλη μια φωτιά στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Σουφλίου, κύριε Καλακικό. Δυστυχώς είναι. Εντάξει, πια.
10: Γι' αυτό, κύριε Πατούνα, ζητάμε και την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου. Βλέπετε ότι ο Δήμος Σουφλίου είναι από τους δήμους που έχει περισσότερες δασικές φωτιές κατά τη διάρκεια της τερινής περίοδου.
9: Mm-hmm. Και εκεί στην περιοχή δεν είχε καεί άλλη φορά, τελευταία τουλάχιστον, ούτε το 23 ούτε το 22 δεν είχε φτάσει φωτιά μέχρι Ρούσα, μικρό δέριο εκεί πάνω, ε?
10: Είναι η περιοχή του Ορεινού Όμβου, η οποία είναι ακόμα πλούσια σε βλάστηση και πιστεύουμε να μην έχουμε πυρκαγιά, γιατί υπήρξαν κάποιες πυρκαγιές, ειδικά ανάμεσα μεγάλο δέριο προς Σιδηροχώρια, αν θυμάστε, που ήταν μια πυκνή βλάστηση.
9: Αντιμετωπίστηκαν πολύ γρήγορα.
10: Ναι. Και κάποιες άλλες πυρκαγιές. Είχαμε και κάποιες φωτιές πριν κάποια χρόνια στη Ρούσα, επαναλαμβανόμενες, τώρα πλέον όχι.
9: Μάλιστα. Έχετε καθόλου εικόνα για το τι έχει κατακάψει μέχρι στιγμής, μια πρώτη έτσι εκτίμηση?
10: Έχει κάψει σίγουρα ένα δάσος, που με πεφοδάσος, που για το οικισμό της Ρούσας ήταν σημαντικός. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει κάψει βρύς, έχει κάψει δασικές εκτάσεις, που πιστεύω ότι οι εκτάσεις επακριβώς θα ανακοινωθούν από την πυροσβεστική.
9: Ναι, και μακάρι να σταματήσουμε εδώ, να μην επεκταθεί άλλο. Ρωτάει φίλος ακροατής, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ χωρών σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως τρέχει στον Δήμο Ορεστιάδας με το Δήμο Σβίλεγκραντ, κάτι αντίστοιχο και στο Δήμο Σουφλίου?
10: Αυτά είναι προγράμματα Ίντερεκ που έχει πολλά προγράμματα ο Δήμος Σουφλίου, αλλά αυτά είναι διαφορετικά. Είναι Ίντερεκ και είναι συγκεκριμένο σκοπού. Έχουμε πάρει και φέτος την έγκριση, κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί με χάσπογο. Συνεργαζόμαστε, αλλά όταν αφορούν φυσικές καταστροφές, νομίζω ότι τα Υπουργεία συμφωνούν μεταξύ τους και συνεργάζονται. Είναι τα Υπουργεία Εξωτερικών και τα αντίστοιχα Υπουργεία.
9: Μάλιστα. Συνοψίζοντας, πάντως κατακαίει ακόμα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Όλες οι δυνάμεις είναι επιποδός, προσπαθούν στην κατάσβεσή της πριν νυχτώσει. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και πολύ μεγάλες ισχυρές δυνάμεις από την πυροσβεστική. Σας ευχαριστώ.
10: Ακριβώς.
9: Κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Μακάρι να τελειώσει το συντομότερο.
10: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
9: Ο Δήμαρχος Σουφλίου, κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, ήταν, κυρίες και κύριοι.

Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι, προχωράμε με άλλα θέματα προς το παρόν. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστο όπως μας τα μετέφερε ο Δήμαρχος Σουφλίου. Κατακαίει ανεξέλεγκτη φωτιά ακόμα. Πολλές χειρές δυνάμεις να προσπαθούν στην κατάσβεσή της. Ούτε βελτιωμένη εικόνα μας μετέφερε, ούτε αισιοδοξία. Μόνο την ελπίδα να κατασβεστεί το συντομότερο, να περιοριστεί, να ελεγχθεί πριν νυχτώσει. Γιατί τα πράγματα είναι απρόβλεπτα, όπως πολύ καλά ξέρει ο Δήμαρχος Σουφλίου πια και όπως ξέρουμε όλοι οι κάτοικοι στον Εύρο πια μετά από αυτά που βιώσαμε το 23. Πόσο ανεξέλεγκτα είναι καμιά φορά τα πράγματα και απρόβλεπτα. Απρόβλεπτα είναι η σωστή λέξη. Τώρα για να δούμε και την αντιλυσική εμβολιαστική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για τις κόκκινες αλεπούδες. Να το δούμε και αυτό. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εκδοθεί σχετική ενημέρωση προς τους πολίτες ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας συνεχίζεται και επίκειται τώρα η φθινοπορεινή εμβολιαστική εκστρατεία του 26. Μια εκστρατεία που υλοποιείται υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συνδρομή των κατατόπους αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της χώρας, έτσι και στον Εύρο λοιπόν. Αναμένεται να ξεκινήσει η 23η εκστρατεία στα μέσα Οκτωβρίου περίπου, σε 10 μέρες, για να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ένα μήνα περίπου διαρκεί, και παράταση μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, αν οι καιρικές συνθήκες, αν συντρέξουν δηλαδή λόγοι που μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή της από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αεροπορικές απαγορεύσεις κλπ. Και για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, λοιπόν, θα τίθενται σε ισχύ διάφορα μέτρα, προειδοποιήσεις για την εμβολιαστική αυτή εκστρατεία. Στο radioevros.gr θα δείτε και όλες τις απαραίτητες οδηγίες αν προκύψει να βρείτε οποιοδήποτε δόλωμα, ποια ακριβώς εικόνα και πώς μπορείτε να το αναγνωρίσετε, να μην το αγγίξετε, τι πρέπει να κάνετε. Είναι δολώματα που πέφτουν από αέρος και τα καταναλώνουν οι αλεπούδες, οι κόκκινες αλεπούδες. Χρωματίζονται τα δόντια τους με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και βλέπουμε ότι έχουν όντως εμβολιαστεί με το αντιλυσικό αυτό εμβόλιο διαστόματος. Προς το παρόν αυτό, μέχρι να εκδοθεί σχετική επίσημη ανακοίνωση και από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου με όλες τις απαραίτητες οδηγίες και τους χρόνους, τα χρονοδιαγράμματα των ρήψεων από αέρος. Τώρα θα πάμε σε λίγο και σε ένα άλλο θέμα, σε μια ακόμη τηλεφωνική σύνδεση. Με το Δήμο Ορεστιάδα θα συνδεθούμε όμως αυτή τη φορά, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί από σήμερα σε ισχύ, διότι επιτέλους ξεκίνησε ένα πολύ αναμενόμενο και πολύ συζητημένο πολλά χρόνια τώρα έργο για την ανάπλαση της οδού Ζαρίφη. Αυτό όμως φέρνει διαφορετικές πια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Καλό είναι να το γνωρίζουν όλοι όσοι κινούνται στην περιοχή για την αποφυγή ατυχήματος, αλλά και να μην βρεθούν έτσι προαπρόπτου, τουλάχιστον σε εκείνη την περιοχή που εκτείνεται η οδό Ζαρίφη από την Ινόη μέχρι τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Θα το δούμε σε λίγο αναλυτικότερα το θέμα, με τα χρονοδιαγράμματά του, με ό,τι προβλέπει η νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση και όλα τα τελευταία νέα. Αφού πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε με αυτό το θέμα. Όχι, προλαβαίνουμε και κάτι ακόμα. Μετά το τραγούδι επιστρέφουμε και δεν πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Πάμε να ακούσουμε Παύλο Φίσα. Να γελάς μας τραγουδά και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, μία ενημέρωση από το στρατό για ασκήσεις βολής που ξεκινούν από 7 και 8 Οκτωβρίου, διήμερες θα είναι, με απαγορεύσεις κυκλοφορίας στα γνωστά, στο ψηλό στάλο, στο κεντρικό Εύρο δηλαδή, στο πεδίο βολής, πεδίο ασκήσεων ψηλού στάλου, για την ενημέρωση των όσων κινούνται στην περιοχή, να ξέρετε ότι τίθενται κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κάποιες απαγορεύσεις, συγκεκριμένα από 7 μέχρι 8 Οκτωβρίου, δηλαδή 7 από την Τετάρτη, σήμερα Δευτέρα, ναι, Τετάρτη και Πέμπτη. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα εκτελούνται βολές με όπλα ευθύτενους τροχιάς στο πεδίο βολής ψηλού στάλου. Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείται από τα χωριά Βρυσικάκη, Ανίας, Βεστάδες, Μαυροκλήσιας, Προνέρη, Λάβαρα και Ψαθάδες. Και σε αυτή την περιοχή, λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της στρατιωτικής υπηρεσίας, απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία ατόμων ή οχημάτων και επιμνήων για αποφυγή ατυχημάτων. 8 το πρωί με 8 το βράδυ, την Τετάρτη και την Πέμπτη, στην περιοχή ευθύνης μεταξύ Βρυσικών, Κιανής, Ασβεστάδων, Μαυροκλησίου, Ασπρονερίου, Λαβάρων και Ψαθάδων, του πεδίου βολής ψηλού στάλου. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδος, τον κύριο Καδόγλου, να μας πληροφορήσει σχετικά, να μας ενημερώσει υπεύθυνα για αυτές τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και για το έργο που ξεκίνησε σήμερα επιτέλους να υλοποιείται.
1: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552 0 28 024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Δεν είναι ένα κοινό ραδιόφωνο. Δεν είναι ένα απλό ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο ραδιόφωνο. Ακούς 97,1 Radio Evros. Διαβάζεις radioevros.gr. Συμμετέχεις στα πιο ενεργά social media του Εύρου. Τα βλέπεις όλα στο κανάλι του 97,1 Radio Evros στο YouTube. 97,1 Radio Evros. Παντού.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros.
2: Radio Evros.
10: Και τώρα, στον 97,1 Radio Evros, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 12.
11: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
11: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
10: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.

0: Άντε, γεια.
1: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
2: Love's like a flame. You gotta keep it alive. Cause if you don't, loneliness is all you get.
3: Επιστροφή ζωντανά στη ροή του προγράμματός μας, στο Ευροσκόπιό μας, 6 λεπτά μετά τις 12 μεσημέρι Δευτέρας, πια 5 του Οκτώβριου του 2026. Και από σήμερα, φίλες και φίλοι, κρατάμε την ημερομηνία 5 Οκτωβρίου του 2026. Έχουν ξεκινήσει πια οι εργασίες στην Οδό Ζαρίφη, στη Νέα Ορεστιάδα. Ένα έργο πολύ αναμενόμενο για την ανάπλαση πια αυτής της οδού, της πολύ παθής τόσα χρόνια, καταταλαιπωρημένης οδού και χωρίς πεζοδρόμια επίσης, με πολλά προβλήματα. Επιτέλους βρέθηκε τρόπος. Το έργο λέγεται Βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλισσούς Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο βρήκε ο Δήμος Ορεστιάδας τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί το έργο και από σήμερα πλέον να αρχίσει να εκτελείται. Γι' αυτό ακριβώς το έργο θα μιλήσουμε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, τον κύριο Καδόγλου. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε Νίκο. Καλημέρα.
3: Αγαπητέ φίλε Γιώργο, θα τον γυρίσουμε κατευθείαν στη φιλική συζήτηση λοιπόν και όχι στους τύπους. Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησαν λοιπόν οι εργασίες εκεί και έχουμε ενισχύσει συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί πρέπει να γνωρίζουν όσοι κινούνται στην περιοχή τι αλλάζει στην καθημερινότητά μας από σήμερα.
4: Όπως έχετε δει, έχουμε κλείσει το δρόμο που στην κυκλοφορία που γίνεται προς την οδό Ζαρίφη από την Βασιλιώς Κωνσταντίνου, από τον κυκλικό κόμβο έως την Βενιζέλου. Είναι κλειστός ο δρόμος. Και αφορά την έναρξη των εργασιών στον δρόμο στην οδό Ζαρίφη.
3: Δεν μπαίνουμε λοιπόν στη Ζαρίφη, τέλος, δεν την κυκλοφορούμε αυτή την οδό.
4: Όχι,
3: για
4: όχι.
3: Να περάσουμε όμως και να πάμε προς Κλισσό και Εινό, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, από πού θα πάμε.
4: Οπότε έχει γίνει ο δρόμος της Καλλιπόλεως διπλής κατεύθυνσης. Έχει μπει και σηματοδότηση, η οποία αφορά ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση και στις δύο πλευρές του δρόμου.
3: Να το επαναλάβουμε λίγο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα χωράνε τα αυτοκίνητα στην διπλή κατεύθυνση δρόμο τώρα να περνάνε αν έχουν κάποιοι αφήσει τα αυτοκίνητά τους δεξιά-αριστερά. Άρα απαγορεύεται, έτσι.
4: Ναι, απαγορεύεται. Έχουμε ενημερώσει και την αστυνομία. Βέβαια, έχουμε πει ότι λιγάκι ο κόσμος μέχρι να το δει και να διαπιστώσει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες, να είναι λίγο προσεκτική λιγάκι, λίγο ανεκτική λίγο στις πρώτες μέρες. Ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει
3: σχέση
4: το
3: με
4: έργο.
3: Πρόστιμα και γερανούς να μην σηκώνουν αυτοκίνητα από τώρα. Αυτό εννοείται.
4: Ακριβώς,
3: ναι. Τις 2-3 πρώτες μέρες. Αν και η σήμανση έχει τοποθετηθεί από την Πέμπτη, καταμπερδεύτηκαν λίγο εκεί κάτι. Και μας στέλνανε κάποιες λίγο ενοχλημένοι κάποιες μαρτυρίες τους ότι μπερδεύεται ο κόσμος και θα έχουμε ατυχήματα.
4: Όντως, σε συνεννόηση με τον εργολάβο, μετά από εκεί πέρα κλείσαμε όλες τις πινακίδες με προστατευτικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση που υπήρχε.
3: Λένε ότι είναι
4: δύο μέρες πριν τοποθέτηση.
3: Πολύ καλή τώρα η σήμανση, μας λένε. Οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει πού είναι κλειστό, από πού πρέπει να πάει, πώς πρέπει να κατευθυνθεί. Να το ξέρουν όλοι, για πολύ καιρό τώρα θα συμβαίνει αυτό. Πόσο καιρό υπολογίζεται, κύριε Καδόγλου?
4: Η υλοποίηση του έργου είναι περίπου μέχρι μέση Ιανουαρίου, αλλά αν μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Οπότε προβλέπεται και παράταση του έργου. Μέχρι τη μέση Ιανουαρίου του 2027.
3: Τι λέτε,
4: οπότε
3: τόσο
4: είναι
3: γρήγορα.
4: Πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, ναι.
3: Μπορεί δηλαδή να έχουμε μέχρι τέλος του Ιανουαρίου να βάλουμε.
4: Αν μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ευελπιστώ ότι ο εργολάβος είναι εξαιρετικός, ο ανάδοχος του έργου.
3: Ποιος είναι?
4: Είναι ο κύριος Κερίδης Νίκος. Μάλιστα. Η εταιρεία που του δουλεύει είναι η ΟΤΓΕ. Έχει δείξει ότι είναι πολύ.
3: Είναι έμπειρος, εν πάση περιπτώσει, και είναι συνεργάσιμος. Ναι. Ωραία, γιατί με εργολαβίες και προβλήματα στους δρόμους έχουμε πολλά. Έχουν δει τα μάτια μας άπειρα πράγματα και ακόμα.
4: Έτσι, ακριβώς,
3: ακόμα. Τι θα γίνει ακριβώς, για πείτε μας, τι θα γίνει.
4: Λοιπόν, η παρέμβαση αφορά καινούργια πεζοδρόμια στην οδό Ζαρίφη.
3: Ναι.
4: Όπως σας είπα, από τον Κόμο μέχρι τη Βενιζέλου.
3: Βενιζέλου είναι στην Ινόη πια. Δηλαδή όλο το δρόμο. Από Βασιλιά Κωνσταντίνου μέχρι Ινόη.
4: Ναι, καινούργια πεζοδρόμια, όπως σας είπα, καινούργια φωτιστικά. Θα μπουν αρκετά φωτιστικά, γύρω στα 130 περίπου σε όλο το δρόμο, 65 και 65 από τη μία και από την άλλη πλευρά, οπότε ο δρόμος θα φωτίζεται πάρα πολύ καλά. Αφορά τα πεζοδρόμια, όπως σας είπα, γράσπεδα και πεζοδρόμια καινούργια, δενδροφύτευση, καινούργια δενδροφύτευση. Θα κοπούν αυτά τα παλιότερα δέντρα που υπάρχουν εκεί πέρα, θα μπουν δέντρα τα οποία δεν ανασηκώνουν τα γράσπεδα. Και εννοείται και η απόξυση της ασφάλτου και καινούργια άσφαλτος σε όλο τμήμα αυτό που αφορά το έργο.
3: Και κάποιες κάθετοι οδείε, κάποιους κάθετους δρόμους επίσης θα.
4: Υπάρχουν αυτοί που έχουν γίνει στην απάνω πλευρά της Κλισσούς, προς την πλευρά των νεκροταφείων της Κλισσούς, που αφορούσε το κομμάτι αυτό του έργου και θα γίνει μια συνένεση της Κοραή, μόνο στην Κοραή θα γίνει μια ασφαλτόστρωση και στην Κοραή που συνδέει το δρόμο αυτό προς την πίσω πλευρά του στρατοπέδου.
3: Τώρα το ερώτημα είναι γιατί ξεκίνησαν τώρα οι εργασίες. Τέτοια περίοδο που περιμένουμε βροχοπτώσεις, που θα έρθει ο χειμώνας και όλα αυτά θα μας πάνε πιο πίσω. Ρωτάνε ακροατές, γι' αυτό σας το μεταφέρω. Δεν ήταν να ξεκινήσουν νωρίτερα τον Ιούλιο.
4: Η πρώτη φάση είχε τελειώσει σχεδόν στα τέλη Ιουλίου με την ασφαλτόστρωση. Υπήρχαν και οι διακοπές τον Αύγουστο.
3: Άρα δεν ξεκίνησε τώρα ουσιαστικά το έργο από το μηδέν. Έχει ξεκινήσει ήδη από προηγούμενους μήνες και τώρα φτάσαμε στο σημείο της Ζαρίφη.
4: Ναι, υλοποιήθηκε ένα κομμάτι. Ναι, περιμέναμε λίγο, ήταν και η καλοκαιρινή περίοδος και οι διακοπές. Υπήρχε ίσως κάποιο άλλο έργο με τον Οργολάβο. Περιμέναμε και εμείς να έρθει λίγο νωρίτερα. Τελικά μετά από ποιήση έφτασε να έρθει τώρα στο τέλος.
3: Κρατάμε το deadline του Ιανουαρίου. Μας άρεσε πολύ αυτό έτσι που το ακούσαμε. Τώρα βεβαίως Ελλάδα είμαστε, ξέρουμε πώς αυτά θα πάρουν παρατάσεις. Αλλά άντε να πούμε άνοιξη, ξέρω εγώ, μην πάμε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα έχουμε καινούριο δρόμο εκεί να κοιμάστε.
4: Όχι, ευελπιστώ ότι θα έχει τελειώσει. Άντε, μακάρι. Το δρόμο έτοιμο και θα είναι ένα κόσμημα.
3: Ναι, τώρα όπως το καταλαβαίνουμε, αλλάζει όλο. Και η άσφαλτος και τα πεζοδρόμια, όλο το τοπίο. Πια όλος ο δρόμος να γίνει ασφαλής, να γίνει προσβάσιμος, γιατί τα πεζοδρόμια δεν ήταν
4: πεζοδρόμια. Και ο φωτισμός.
3: Και ο φωτισμός και η δεντροφύτευση, πολύ ωραία. Τώρα, αυτά για το ένα μέρος στη Ζαρίφη. Το άλλο υπόλοιπο. Από τον κόμβο Βασιλείου Κωνσταντίνου και προς την Σαγίνη πλέον.
4: Το έργο αυτό αφορούσε ήταν ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικής Ανάπτυξης. Ήταν αφορούσε μόνο τη βελτίωση ειδικών διαβίωση ειδικών κοινωνικών ομάδων Ρωμά. Και επειδή από εκείνη την πλευρά υπήρχε μόνο, είναι πρόγραμμα το οποίο είχε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και γι' αυτό έγινε η μελέτη για το έργο που αφορά αυτή τη συγκεκριμένη συνοικία. Από την άλλη πλευρά της Ζαρίφη, προς το παρόν.
3: Αντίστοιχη συνοικία, επειδή υπάρχει και από εκείνη την πλευρά, αλλά δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, από ό,τι φαίνεται.
4: Δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, είναι αυτό, ναι, σε πρώτη φάση. Υπάρχει όμως μια χρηματοδότηση και μια για ασφαλτόστρωση μέσα στην πόλη της Ορεστιάδος. Είναι 1 εκατομμύριο περίπου το έργο αυτό.
3: Αυτά ήταν τα πολιτικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασυλού, από εκεί.
4: Ναι, από εκεί, ναι, έχει βγει σε ποιους
3: δρόμους λοιπόν. Περιμένουμε. Ναι.
4: Είναι κάποιοι δύο από τις οποίες έχουμε με την τεχνική υπηρεσία έχουμε μπει σε έλεγχο μέσα στην πόλη, σε αυτοψίες. Θα γίνουν κάποιοι οδοί συγκεκριμένοι που είναι σε χειρότερη κατάσταση. Επειδή υπάρχουν και πολλοί δρόμοι.
3: Επειδή έχει μπει σε δημοπρασία, άρα έχουν καθοριστεί ποιες οδοί θα είναι. Σε ποιους δρόμους θα γίνει αυτό?
4: Υπάρχει μελέτη που. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα. Δεν την έχω μπροστά μου για να σας πω ακριβώς κάποιους συγκεκριμένους οδούς.
3: Δεν είναι σε κεντρικούς πάντως δρόμους, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Είναι 40 εκκλησιών. Είναι η Πατριάρχου Γρηγορίου. Είναι μάλιστα. Και άλλοι οδοί. Αφορά περίπου γύρω στα 6 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωση μέσα στην πόλη.
3: Μάλιστα.
4: Απόκτηση και ασφαλτόστρωση.
3: Η Ευρυπίδου που οδηγεί στο κέντρο υγείας Ορεστιάδας και είναι πολύ προβληματική, γι' αυτό υπάρχει κάποια πρόβληση.
4: Αυτή είναι στο
3: ΣΒΑ.
4: Υπάρχει και αυτήν πρόληψη. Υπάρχει και αυτήν πρόληψη.
3: Από το συγκεκριμένο το 1 εκατομμύριο. Ρωτάω γιατί τώρα είναι και το ΣΒΑ.
4: Μπορεί να είναι και σε αυτό ακριβώς. Δεν την έχω συγκεκριμένα, Νίκο μου, τη μελέτη μπροστά, αλλά μπορώ το επόμενο διάστημα να σας ενημερώσω ακριβώς ποιο.
3: Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση και για το ΣΒΑ οπωσδήποτε. Να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε εκεί, γιατί αυτό το έργο των 15 εκατομμυρίων ευρώ δεν βλέπουμε να έχει ξεκινήσει ακόμα και έχει πάρα πολλά να γίνουν μέσα σε αυτό. Πότε θα ξεκινήσει,
4: έχει
3: τι
4: αρκετά,
3: θα ξεκινήσει.
4: Έχει αρκετά, ναι. Είναι η κόμβη, θα σας ενημερώσω αναλυτικά.
3: Εκεί πια αλλάζει πολύ η εικόνα της πόλης, είναι το σχέδιο, η αστική ανάπλαση, είναι 15 εκατομμύρια. Ευελπιστούμε να
4: το συντομότερο.
3: Το συντομότερο, μάλιστα.
4: Το συντομότερο.
3: Γι' αυτό θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή.

0: λοιπά, είμαστε πάντα σε συνεννόηση.
1: Σωστά, εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα στη μετακίνηση των οχημάτων, των στάγερ, των στρατιωτικών.
0: Ναι,
1: πώς θα γίνεται αυτό,
0: έτσι.
1: Έχει γίνει μια ρύθμιση προφανώς.
0: Έχει γίνει.
1: Από
0: έχει
1: την
0: γίνει
1: πίσω
0: από
1: πλευρά,
0: την συνεννόηση μας.
1: Από τα δυτικά του στρατοπέδου, ποιος ξέρει. Θα το δούμε.
0: Προς το παρόν, κάποιες ημέρες που χρειάζονται να μπουν, θα μπουν, μάλλον θα ανοίξουμε το δρόμο έτσι ώστε να μπουν από, γιατί είναι μεγάλα οχήματα τα οποία δεν μπορούν να στρεβούν εύκολα.
1: Ναι, σωστά,
0: οπότε θα είναι στα συνεννόηση με τον εργολάβο, ο οποίος έχει αναλάβει το έργο.
1: Ωραία, κύριε Καδόγλου. Αυτά για τη Ζαρίφη. Θέλω να σας ρωτήσω και για την Κωνσταντινούπολη. Γιατί και εκεί εκτελούνται έργα, αλλά καμία ενημέρωση, καμία ανακοίνωση, καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση για εκεί. Ξέρω ότι είναι της ΔΕΙΑΟ βέβαια, αλλά εσείς τι
0: είναι της ΔΕΙΑΟ. Όντως είναι της ΔΕΙΑΟ, αφορούσε την αποκατάσταση
1: ενός
0: κομμάτι της αποχέτευσης, το οποίο είχε φθορά. Τώρα νομίζω ότι...
1: Έχουν ξεκινήσει εργασίες, υλοποιούνται αυτή τη στιγμή εργασίες και γίνονται παρακάμψεις και επειδή ευνηδιαστικά οι οδηγοί φτάνουν ξαφνικά σε κάποιες απαγορεύσεις και πηγαίνουν γύρω-γύρω, προφανώς θα έπρεπε να εκδοθεί και μια ανακοίνωση, όπως κάνατε πολύ σωστά για τη Ζαρίφη, να ξέρει ο κόσμος από πού θα κινείται, πώς θα πηγαίνει και τι θα συναντά. Γιατί και εκεί και τα χρονοδιαγράμματα δεν έχουν τηρηθεί και υπάρχει και μια έτσι δυσκολία στην πληροφόρηση.
0: Όπως είπατε, αφορά έργο της ΔΕΙΑΟ, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.
1: Είναι κεντρικότατος ο δρόμος. Μπαίνοντας στην πόλη, κανείς συναντά αυτό το έργο και κατευθύνεται αλλού. Εντάξει, θα δούμε μήπως. Θα έχουμε μια επικοινωνία με τη ΔΕΙΑΟ, γι' αυτό μην σας φέρουν σε δυσκολίες, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, μένουμε στη Ζαρίφη, μένουμε στο ότι τον Ιανουάριο το χρονοδιάγραμμα λέει πως θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο. Το κρατάμε προς το παρόν. Ένα το κρατούμενο και σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία, την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, ο Γιώργος Καδόγλου, ήταν κυρίες και κύριοι.

0: Τώρα, όσο μιλούσαμε με τον αρμόδιο τη Δήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάς, τον κύριο Καδόγλου, είχαμε και μια παρέμβαση ακροατή, δεν θα πω το όνομα τεπώνυμό του, αλλά είναι γνωστός επαγγελματίας της πόλης, ο οποίος θέλει να ακουστεί πως παίρνουν από τη μία, λέει, εγκρίσεις εκατομμυρίων ευρώ ως Δήμος, αλλά εμείς στην αγορά έχουμε να παίρνουμε χρωστούμενα πάνω από 2 χρόνια από το Δήμο και θα μας πεθάνουν. Έτσι πες τον πατούνα, λέει ο φίλος ακροατής. Έχουμε προβλήματα στους προμηθευτές προς τον Δήμο Ορεστιάδας που μένουν απληρωτοί 2 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό καταγγέλει επώνυμα συγκεκριμένος επαγγελματίας της πόλης, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών πριν λίγο. Και δεν ακούγεται πολύ ευχάριστο αυτό. Όταν μιλάμε για νοικοκύρεμα των ταμείων και ότι δεν χρωστάμε τίποτα και όλα πάνε καλά, επαγγελματίας της Νέας Ορεστιάδας να καταγγέλει επωνύμως, εντάξει. Εμπιστευτικά κρατούμε το όνομά του προς το παρόν, αλλά αν θέλει μπορούμε να το αναφέρουμε. Πως έχει να πληρωθεί 2 χρόνια, λέει, από το Δήμο για υλικά που προμηθεύει κάθε τόσο. Ενώ παίρνουν χρηματοδοτήσεις για διάφορα έργα. Μάλιστα. Το κρατάμε. Το αφήνουμε. Το ακούμε. Το λέμε. Και πάμε παρακάτω. Από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Μαθητών και Αποφύτων Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, Φάρος Αμαία, μας έρχεται ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, για μια συνάντηση που είχαν την Πέμπτη στο γραφείο. Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, μάλλον του Δήμου Ορεστιάδας, στο Δημαρχείο, με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου, έγινε μια συνάντηση σύσκεψη εργασίας μεταξύ του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Μαθητών και Αποφύτων Αμαία Εύρου, Φάρος Αμαία, με τον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους του Δήμου Ορεστιάδας. Μια σύσκεψη στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει ήδη υπογραφεί από τον περασμένο Δεκέμβριο του 2025. Ένα χρόνο σχεδόν συμπληρώνει σε λίγο, μεταξύ του Συλλόγου Φάρος Αμαία και Δήμου Ορεστιάδας. Από πλευράς λοιπόν του Συλλόγου Φάρος Αμαία συμμετείχαν ο κύριος Λιμβαίος, ο πρόεδρος. Το φιλοξενήσαμε στην εκπομπή κάποιες φορές για το συγκεκριμένο σκοπό του Συλλόγου και αυτή τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Ορεστιάδας, θα θυμηθούμε. Ήταν μαζί και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Αντωνακούντης και ο γενικός γραμματέας ο κύριος Μπακιρτζής και τα μέλη. Κυρία Χρυσανίδου, ο κύριος Λιμβαίος. Από την πλευρά του Δήμου Ορεστιάδας συμμετείχαν ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, και οι 2 αντιδήμαρχοι, η κυρία Κυλελούδη και η κυρία Μπραϊκούδη. Η συνάντηση εργασίας έλαβε χώρα σε υλοποίηση του ισχύοντος μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Συλλόγου Φάρος Αμαία και του Δήμου Ορεστιάδας, με κοινό στόχο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Φάρου Αμαία, την ενίσχυση της προσβασιμότητας, της συμπερίληψης, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας με αναπηρία, αλλά και του συνόλου των πολιτών και επισκεπτών της Ορεστιάδας. Τώρα εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Μου στείλανε προχθές μια φωτογραφία από την οδό Ζαρίφη πριν ξεκινήσουν οι εργασίες εκεί, όπου 2 συμπολίτες μας με προβλήματα όρασης και με τα λευκά τους μπαστούνάκια κυκλοφορούν στην πόλη. Εκεί όμως κυκλοφορούσαν μέσα στη μέση στο δρόμο, γιατί όντως δεν υπήρχε τίποτα, καμία πρόσβαση στα πεζοδρόμια, καμία διευκόλυνση σε άτομα με προβλήματα όρασης σε μια μεγάλη κεντρική οδό, η οποία τώρα αναπλάθεται βεβαίως, αλλάζει. Υποθέτω και στα καινούργια πεζοδρόμια πια θα υπάρχει η δυνατότητα να κινούνται και τα άτομα με προβλήματα όρασης, όπως σε άλλα σημεία της πόλης. Κλείνουμε την παρένθεση. Όχι ότι μπορούν να κινηθούν παντού στην πόλη, αλλά υπάρχουν κάπου συγκεκριμένες διαδρομές με τα χαρακτηριστικά πλακάκια που τους οδηγούν εκεί που πρέπει τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα για τις ράμπες, για τα αμαξίδια, τα αναπηρικά, αλλά και για τα καροτσάκια των γονέων με τα μωρά τους. Κυρίως όμως για τα άτομα με κινητικά προβλήματα που δυσκολεύονται πάρα πολύ να μετακινηθούν στην πόλη, υπάρχει ζήτημα. Αυτά όλα ελπίζουμε. Ευελπιστούμε πως θα αλλάξουν και με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Δήμος Ορεστιάδας απέναντι στον συγκεκριμένο σύλλογο, αλλά και απέναντι στους αναπήρους συμπολίτες μας. Να θυμίσω ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο γραφείο του Δημάρχου, έτσι. Με αμαξίδιο δεν μπορεί κανείς να ανέβει εκεί. Μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί φτάνει κάποιος που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο για το Δημαρχείο, για τον χώρο στον οποίο θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα πολλών ετών. Παρ' όλα αυτά, στο συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί με τη ράμπα που έχει γίνει από την πίσω πλευρά του κτίριου και με το ασανσέρ που έχει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και τις διαστάσεις για την κίνηση και αμαξιδίων εντός του. Κλείνουμε την παρένθεση για να συνεχίσουμε και με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Μαθητών και Αποφύτων Ατόμων με Αναπηρία Φάρος Αμαία για τη σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο της Ορεστιάδας την Πέμπτη. Συζητήθηκαν λοιπόν προτάσεις που έγιναν αποδεκτές από τον Δήμο Ορεστιάδας και είναι οι εξής, για να μάθουμε ακριβώς και το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα της σύσκεψης. Σχέδιο πολιτικής προστασίας για αμαία στο Δήμο Ορεστιάδας είναι το πρώτο θέμα. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός εξειδικευμένου πλάνου πρόληψης, ενημέρωσης και διαχείρισης κρίσεων, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σε πρώτη φάση απαιτείται πλήρης απογραφή των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, αλλά και των ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, με κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια που αφορά στον τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης, πληροφόρησής τους, κινητικότητας και μετακίνησής τους, αμέσως μετά τη δημιουργία προσβάσιμων και ασφαλών χώρων συγκέντρωσης, η ύπαρξη κατάλληλων και προσβάσιμων μέσων μεταφοράς και ασφαλούς απομάκρυνσης των πολιτών σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης και βέβαια η ενημέρωση των πολιτών και η κατάλληλη εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ορεστιάδας. Καλά, αυτό απαιτεί όμως πολύ χρόνο, πολλή δουλειά και πολύ προσωπικό να ασχοληθεί. Θα το κάνουνε άμεσα? Υπάρχει δέσμευση, πάντως έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις. Αρχικά θα καταγραφούν όλα τα άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και με κινητικά προβλήματα, προβλήματα κινητικότητας και μετακίνησης, προκειμένου σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης να μπορούν να φροντιστούν σωστά από τον Δήμο για να μετακινηθούν όπου πρέπει. Το δεύτερο είναι το πρόγραμμα δράση «Αγκαλιάζω την πόλη μου, φροντίζω τη γειτονιά μου». Σχεδιασμός μιας συμπεριληπτικής δράσης σε κάθε γειτονιά είναι αυτός ο σχεδιασμός, με τη συμμετοχή μαθητών και χωρίς αναπηρία μαθητές, αλλά και των τμήματων αγροτικής ανάπτυξης και δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που λειτουργούν στην Ορεστιάδα, τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και εθελοντών. Μαθητές με και χωρίς αναπηρία, φοιτητές και πολίτες θα υιοθετήσουν τη γειτονιά τους, το σχολείο τους, θα συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες όπως ο καλοπισμός περιοχών, δενδροφυτεύσεις, δράσεις ανακύκλωσης, βιωματικά εργαστήρια, κυκλοφοριακής αγωγής και άλλα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανάπτυξη κοινωνικής συμπεριληπτικής συνείδησης στην τοπική κοινωνία. Αλλά ταυτόχρονα, εκτός της κοινωνικής συμπεριληπτικότητας που αποσκοπεί η πρόταση αυτή, στόχος είναι τα παιδιά, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι πολίτες να αγαπήσουν περισσότερο τον τόπο που ζουν και να αισθανθούν συμμέτοχοι στην φροντίδα και στην προστασία του τόπου και του περιβάλλοντος, αλλά και του σεβασμού της ζωής και της διαφορετικότητας. Αυτή είναι η δεύτερη πρόταση που έγινε αποδεκτή. Η τρίτη είναι η δημιουργία και η σήμανση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ. Να χωροθετηθούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία στο κέντρο της Ορεστιάδας, καθώς και συντήρηση, βάψιμο και διαγράμμιση των υφιστάμενων και νέων θέσεων. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των παιδιών του Συλλόγου, μαθητών, σχολείων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ και ΚΔΙΦ, που λειτουργούν στα όρια του Δήμου και του αρμόδιου κλιμακίου του Δήμου Ορεστιάδας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σεβασμού και ευαισθητοποίησης για την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία και εν γέννη τα εμποδιζόμενα άτομα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα υφιστάμενα σημεία στάθμευσης που θέλουν συντήρηση βάψιμο. Έχουν ξεθοριάσει οι σημάνσεις και κάπου και οι πινακίδες πιθανόν έχουν υποστεί φθορές. Ας ξεκινήσουμε από εκεί και μετά να μπουν και οι νέες. Να οριοθετηθούν νέοι χώροι, θα είναι ωραίο. Αυτές είναι οι τρεις προτάσεις λοιπόν, και πλέον αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Φάρος ΑΜΕΑ έθεσαν για ακόμη μια φορά τα πολύ σοβαρά, λένε, προβλήματα στέγασης και λειτουργικότητας των ΕΕΕΚ, του ΕΝΕΓΙΛ, του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας στο Θούριο. Επίσης, υπήρξε ανταλλαγή προτάσεων από πλευράς Δήμου Ορεστιάδας. Ανακοινώθηκε ότι υπάρχει βούληση και κάνει ήδη κινήσεις για τη μόνιμη αποκατάσταση του στεγαστικού προβλήματος στις δύο από τις τέσσερις δημόσιες δομές ΕΑΕ. Είναι αυτές. Αυτές που αναφέραμε, μάλλον το ΕΕΚ, το ΕΝΕΓΙΛ και το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Γίνονται κινήσεις για τη μόνιμη αποκατάσταση του στεγαστικού προβλήματος στις δύο από τις τέσσερις δημόσιες δομές και συμφωνήθηκε στο επόμενο διάστημα να υπάρξει νέα συνάντηση με αποκλειστικό θέμα το στεγαστικό και λειτουργικό των δομών ειδικής ΕΑ. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν υπάρχουν ειδικών αναγκών πια. Ατόμων με αναπηρία είναι το σωστό. Αλλά και παρουσίαση ανακοίνωση των λύσεων που έχουν δρομολογηθεί από το Δήμο. Θα τα μάθουμε σε εύλογο, υποθέτω, χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένεται η προτεραιοποίηση των προτινόμενων από πλευράς Δήμου και ο ορισμός επόμενης συνάντησης με τον Σύλλογο Φάρος ΑΜΕΑ για την εξειδίκευση του σχεδιασμού και του οδικού χάρτη υλοποίησής τους. Και καταλήγει ο Σύλλογος ο συγκεκριμένος με την ανακοίνωσή του: «Ως Σύλλογος Φάρος ΑΜΕΑ πιστεύουμε», λένε ακράδαντα, «ότι η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα αποτελέσουν ένα παράδειγμα καλής πρακτικής συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων συλλόγων της αναπηρίας και δημοτών και θα αναδείξει τον Δήμο Ορεστιάδας ως πρότυπο συμπεριληπτικής και προσβάσιμης πόλης, αλλά και την τοπική κοινωνία ως υπόδειγμα κοινωνικής συμπερίληψης, αποδοχής της διαφορετικότητας, αλλά και εν της πράγμασης σεβασμού, προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας που ζούμε και αναπτυσσόμαστε ως άτομα, ως πολίτες. Για τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Μαθητών και Αποφύτων Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Εύρου Φάρος Αμαία, η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε λοιπόν μετά από τη σύσκεψη που έγινε την Πέμπτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας με τον Δήμαρχο και τις δύο αντιδημάρχους. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Εύρο στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Εύρο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Επιχειρήσεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Οριστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Οριστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923, διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Και έτσι με το Χαγιάτη ξενιάζουμε κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο τα προς το ζιν, είναι και τα προς το εφ-ζιν με το Χαγιάτη. Τα έχουμε και τα δύο. Απολαμβάνουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό κάθε μέρα στο τραπέζι μας. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 και έφτασε. Και σήμερα βλέπω στο μενού της ημέρας πολλές οι προτάσεις για να ρίξουμε μια ματιά να κάνουμε και τις επιλογές μας πριν περάσουμε και συνεχίσουμε με την ειδησιογραφία στα υπόλοιπα θέματα. Ένα διαλυματάκι για φαγητό. Τηγανιτά και φτεδάκια αλλιώς με φρέσκα μανιτάρια και κρέμα γάλακτο σήμερα στο Χαγιάτι μας. Πένες με φιλετάκια κοτόπουλο, πιπεριές και κρέμα γάλακτο στο μενού. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγό λέμονο. Μελιτζάνες παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμπέλ. Γεμιστά, λαζάνια, πενταλοφιώτικη ταψούδα, μοσχαράκι δηλαδή με ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Η ταψούδα με το όνομα ή πενταλοφιώτικη, έτσι τη ζητάμε στο Χαγιάτι. Μόνον εκεί τη βρίσκουμε. Τα μπιφτέκια τα γεμιστά. Και με τυρί κρέμα και με μοτσαρέλα και γκούντα, αλλά και τα άλλα τα μπιφτέκια τα γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Ζουμερά φρεσκοζυμωμένα μπιφτέκια κάθε μέρα με δύο διαφορετικές γεμίσεις από το Χαγιάτι μας. Και κανελόνια και μουσακάς. Και φιλέτο κοτόπουλο σχάρας και φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκό ξύνη σαλτσούλα, πιπεριές και ριζάκι. Και παστίτσιο λαχταριστό με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ και τα λαδερά μας είναι εκεί. Ο αρακάς, ο λαδερός με τις πατατούλες, το σπανακόριζο, το αρωματισμένο με φρέσκο κρεμμυδάκι και ανιθό. Άρε Χαγιάτι. Να μην ξέρεις να από το διαλέξεις πάλι. Να τέτοιους προβληματισμούς μας δημιουργεί. Τέτοιες κοτούρες. Κατά τα άλλα, ξενιάζουμε για το τι θα φάμε σήμερα. Τα θέλουμε όλα. Να τα φάμε όλα. Σουπίτσα θέλετε. Γιουβαρλάκια έχουμε. Κοτόσουπα έχουμε. Φασολάδα έχουμε. Τι άλλο θέλετε. Χοιρινό με μουστάρδα, βαλσάμικο και μανιτάρια. Ορίστε, ωραιότατο. Και σνίτσελ, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μοσχαράκι κοκκινιστό και κεφτεδάκια σχάρας με ή χωρίς σάλτσα και χοιρινή τηγανιά ριγανάτη. Αυτά είναι τώρα σταθερές αξίες στο Χαγιάτι. Και άλλα πολλά με ένα τηλεφώνημα στο τραπέζι μας 2552-02-2525. Το φαγάκι μας καθημερινά από την κουζίνα του σπιτιού μας, από το Χαγιάτι μας δηλαδή. κατευθείαν στο τραπέζι μας. Η Κωνσταντινούπολη 179 για να τα δούμε όλα από κοντά, να μην ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, ένα τεταρτάκι περίπου πριν κλείσουμε, εμείς παρακολουθούμε συνεχώς τις τελευταίες εξελίξεις, όλα τα τελευταία δεδομένα με την πυρκαγιά στη Ρούσα, για να σας μεταφέρουμε την εικόνα όσο έχει κάθε στιγμή. Τώρα μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον, να το πω σωστά, είναι ο συντονιστής της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο υποστράτηγος, ο Κατηρτζίδης, ο Αριστίδης, που συντονίζει όλα αυτά. Τις επιχειρήσεις των πυρκαγιών, των κατασβέσεων και του πυροσβεστικού σώματος. Ο κύριος Κατηρτζίδης μας είπε ότι η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο σε καμία περίπτωση. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν εκεί πάνω οι δυνάμεις, ούτε οριοθετήθηκε ούτε τίποτα. Όλα σε πλήρη εξέλιξη. Μιλήσαμε και με τα κεντρικά του γραφείου τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες για τα αριθμητικά δεδομένα. Πόσοι επιχειρούν οχήματα και πυροσβέστες. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το πρωί. Παραμένουμε στους 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα, 3 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη. Υδροφόρες από τον Δήμο Σουφλίνε σε ετοιμότητα αν χρειαστούν. Αν και μας είπε και ο Δήμαρχος νωρίτερα ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση, αλλά παραμένουν και στο σημείο. Είμαστε παρόντες, είπε. Επιχειρούν όμως και οχήματα από τον στρατό και από την περιφέρεια. Οπότε, εν πλήρη εξέλιξη φωτιά και σε πλήρη εξέλιξη και το σχέδιο κατάσβεσης. Ακόμα όλα είναι ρευστά. Και μας είπε και ο κύριος Καλαγίκος πόσο απρόβλεπτα είναι δυστυχώς αυτά. Πόσο απρόβλεπτες είναι οι πυρκαγιές. Το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει πολύ άσχημα με το χειρότερο τρόπο πριν από 3 χρόνια όλο αυτό. Ελπίζουμε να τελειώσει εδώ σήμερα. Αυτό το συγκεκριμένο στη Ρούσα. Λοιπόν, για να πάμε και σε άλλα. Έχουμε από το αστυνομικό δελτίο τι άλλα, τα συνηθισμένα και άλλες συλλήψεις διακινητών. Αυτή τη φορά χτες το βράδυ, λαμβάνουμε τώρα την ενημέρωση πριν από λίγα δευτερόλεπτα από την ελληνική αστυνομία. Χτες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, από τη διεύθυνση αστυνομίας Ορεστιάδας, οι αστυνομικοί συνέλαβαν μια γυναίκα αλλοδαπή διακινητή, λέει. Ρε παιδιά, εκεί στην αστυνομία. Δηλαδή, υπάρχει αλλοδαπή διακινητής. Δεν υπάρχει διακινήτρια, δεν υπάρχει στο θηλυκό. Μόνο διακινητές υπάρχουν. Αρσενικά, διακινήτριες όχι, αφού σου λέει αλλοδαπή. Διακινήτρια είναι το σωστό. Τι αλλοδαπή διακινητής. Το λέμε τόσα χρόνια που παίρνουμε τις ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία, από το γραφείο τύπου της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Απλά ελληνικά. Μία αλλοδαπή διακινητής, λέει, συνελήφθη, η οποία προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας με νόμιμους μετανάστες. Μάλιστα. Η διακινήτρια λοιπόν που συνελήφθη. Η δράστηδα, πολύ σωστά πάλι καλά την αναφέρουν δράστηδα και όχι δράστης, παρακάτω. Η αστυνομική συνέλαβα, λέει, τη δράστηδα διότι την εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή υπηρετικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και 2 κινητά τηλέφωνα. Η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στον κύριο Σαγκελέβρο το δικό Ορεστιάδας. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Αλλοδαπή η γυναίκα που βάλαν στο τιμόνι να οδηγήσει και να μεταφέρει τους 5 μη νόμιμους μετανάστες προς την ενδοχώρα. Δεν τα κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή της, συνελήφθη. Και ακολουθείται τώρα η προβλεπόμενη διαδικασία και για τη γυναίκα διακινήτρια και για τους 5 άντρες διακινούμενους. Στα λοιπά, για να πάμε και στον πολιτισμό, να χαμογελάσουμε λίγο, να αλλάξουμε διάθεση, να πάμε σε μια θεσμοθετημένη δράση που, φέτος οργανώνεται για 10η συνεχόμενη χρονιά. Είναι το συνεχόμενη, είχαμε μια παύση με την πανδημία, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το 10ο πάντως φεστιβάλ ταινιών ψυχικής υγείας που έρχεται από το ψυχασπής και φέτος με είσοδο ελεύθερη, με ταινίες που αντλούν τα θέματα τους από την ψυχική υγεία. Και θα προβληθούν 4 συγκεκριμένα ταινίες σε 3 μέρες στο Σινέ Διόνυσο, στο θέατρο Διόνυσο στη Νέα Ορεστιάδα, από το ψυχασπής η διοργάνωση. Για ακόμη μια φορά. Μέσα από ταινίες που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ψυχικής υγείας, το συγκεκριμένο φεστιβάλ φιλοδοξεί. Και το κάνει, δεν φιλοδοξεί απλά, αφού φτάσαμε στο 10ο πλέον φεστιβάλ. Το κάνει, ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για τον άνθρωπο, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τη διαφορετικότητα, την ανάγκη για αποδοχή, την κατανόηση και το σεβασμό. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας στις 10 Οκτωβρίου και συνδέεται με το φετινό μήνυμα που είναι να ακούγονται οι βιωματικές εμπειρίες. Πραγματικές φωνές, πραγματική αλλαγή. Αυτό είναι το σύνθημα για φέτος, για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που είναι στις 10 Οκτωβρίου το Σάββατο. Να ακούγονται οι βιωματικές εμπειρίες, οι πραγματικές φωνές για πραγματική αλλαγή. Οι προσωπικές λοιπόν εμπειρίες των ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει ζητήματα ψυχικής υγείας, αποτελούν πολύτιμη γνώση, μας καλούν να τους ακούσουμε πραγματικά, να κατανοούμε βαθύτερα και να δημιουργούμε υπηρεσίες και κοινωνίες περισσότερο ανθρώπινες και συμπεριληπτικές. Η Ψυχασπή, συμπληρώνοντας φέτος 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην πόλη της Ορεστιάδας, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Για 10η χρονιά, λοιπόν, το σινεμά γίνεται αφορμή για να δούμε τον άνθρωπο πέρα από τη διάγνωση, να ακούσουμε τις ιστορίες του, να κατανοήσουμε καλύτερα όσα μας ενώνουν. Η είσοδος, όπως ξαναλέω, είναι ελεύθερη σε όλες τις προβολές. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, ώρα προσέλευσης 9, ώρα έναρξη ταινιών 9, στο θέατρο Διόνυσο, στο Σινέ Διόνυσο στη Νέα Ορεστιάδα, το 10ο Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου, 4 προβολές, γιατί έχουμε διπλή την Κυριακή και μια παιδική προβολή το πρωί. Και πάλι, βεβαίως, όπως πάντα, με θέματα που έχουν να κάνουν με να αντλήσουν διάφορα ζητήματα από θέματα ψυχικής υγείας. Το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr για τις τρεις ταινίες τις βραδινές, στις 9 το βράδυ στο πρόγραμμα, και η μία παιδική τη Κυριακή το πρωί στις 11. Τρεις μέρες, τέσσερις ταινίες, ανθρώπινες ιστορίες. Ο κινηματογράφος μπορεί να μας κάνει να δούμε τον άνθρωπο λίγο πιο βαθιά. Σημειώνεται και από το Ψυχασπής το κάλεσμά του.

0: Δεν μπορούμε να μείνουμε πολύ ακόμα εδώ. Έχουμε μόλις 5 λεπτάκια πριν σας αποχαιρετήσουμε. Λαμβάνουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία για τα τελευταία γεγονότα των τελευταίων ωρών. Από τις ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, είχαμε συλλήψεις 14 ατόμων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης είχαμε περιστατικά, και στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Για την Αλεξανδρούπολη συγκεκριμένα 2 Οκτωβρίου το βράδυ είχαμε σύλληψη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλήματων Αλεξανδρούπολης 2 Ελλήνων, διότι στην κατοχή του ενός βρέθηκαν 5 νάιλον συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους περίπου 5 γραμμαρίων, 4,99 συγκεκριμένα, τις οποίες όπως διαπιστώθηκε είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον δεύτερο συλληφθέντα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 4 νάιλον ακόμα συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού βάρους και εκείνες περίπου 5 γραμμαρίων, 4,27. Επιπλέον στην σχηματιστήσα δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμη Έλληνας, η Μεδαπός, αναφέρει ανακοίνωση, ο οποίος όπως προέκυψε μεσολάβησε για αυτή τη συναλλαγή. Κατασχέθηκαν συνολικά οι παραπάνω ποσότητες κοκαίνης, 2 μοτοσυκλέτες του δεύτερου συλληφθέντα ως μέσα τέλεσης αξιόπινων πράξεων και κινητά τηλέφωνα. Αυτά στην Αλεξανδρούπολη. Και άλλες περιπτώσεις στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στο Προκεκά, αλλά και γενικότερα σε 10 ακόμα περιπτώσεις για την εβδομάδα που μας πέρασε μέχρι και χθες. Είχαμε συλλήψεις από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ξυχνίας Εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης αλλά και της Ορεστιάδας και των άλλων διευθύνσεων της περιφέρειάς μας. Ημεδαπών και αλλοδαπών. 3 ημεδαποί σε περιοχές του Εύρου, 3 Έλληνες στον Εύρο. Συνολικά στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης, 4 τσιγάρα κάναβης και ένας τρίφτης. Και για την άλλη εκστρατεία που πραγματοποιείται καθημερινά και έχουμε κάθε εβδομάδα το απολογιστικό δελτίο, για την μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους έχουμε τα τελευταία στοιχεία. 1073 έλεγχοι έγιναν στην περιφέρειά μας, 34 μόλις οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν. Οι 19 έχουν να κάνουν με οδηγούς δικύκλων, οι 15 παραβάσεις για οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Και αυτές είναι οι μοναδικές περιπτώσεις μέσα σε μία εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου μέχρι χτες, στους 1073 ελέγχους που έγιναν σε όλη την γεωγραφική έκταση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά συνοπτικά, αναλυτικά θα τα δείτε και στο radioevros.gr. Όπως όλα τα νέα της ημέρας βεβαίως, ό,τι προλάβαμε να δούμε μαζί σε αυτό το τρίωρο από τις 10 το πρωί που είμαστε ζωντανά στα ραδιοφωνά σας, στις ηλεκτρονικές σας συσκευές, από το radioevros.gr και από τα FM 97,1 και 95,3. Θα σας αποχαιρετήσουμε προς το παρόν για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο στις 10, όπως κάθε μέρα 10 με 1 με το ευρωσκόπιό μας, θυμίζοντάς σας βέβαια ότι τώρα στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Γελαδαράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. 8 με 10 μουσική ενημέρωση, Εύηχο Μουσικοδρόμιο, η εκπομπή με τον Χάρη Κανταρίδη το βράδυ 8 με 10 και αύριο το πρωί στις 7 η ενημέρωση ξεκινάει πάντα νωρίς το ξημέρωμα, πριν καλά χαράξει στο Ράδιο Εύρος, ο Γιάννης Βαλικούδης και ο Χάρης Κανταρίδης στην πρώτη ενημέρωση σήμερα σε 7 με 10. Και 10 το ευρωσκόπιο θα τεθεί ξανά σε λειτουργία για να ευρωσκοπέψει τον ευρωφακό του σε όλο τον Εύρο και σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ και τη ζωή μας γενικότερα. Τώρα, προς το παρόν, καλό μεσημέρι να ευχηθούμε, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα σας. Θα ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, το Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, τις μεταφορές μετακόμισης Δημοτίκαλης, τα όργανα γυμναστικής και ποδήλατα Κεραμιτσής, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής Top Charm, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συνδρομή τους στην παραγωγή αυτής της εκπομπής και πάνω απ' όλα εσάς ευχαριστούμε πάντα, κυρίες και κύριοι, για την εμπιστοσύνη πάνω απ' όλα. Και το δικαίωμα που μας δίνετε να μπαίνουμε στην καθημερινότητά σας, μας το επιτρέπετε αυτό. Είναι μεγάλη μας τιμή και υποχρέωση να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας και στις προσδοκίες σας. Με υγεία πάνω απ' όλα ευχόμαστε να πάνε όλα καλύτερα. Για χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
13: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
14: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο ΕΔΕ.

0: 90,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα 2 δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Συνεχίστηκε και σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε εχθές Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στην περιοχή της Ρούσας. Όπως έγινε γνωστό ήδη από χθες το βράδυ, η πυρκαγιά πέρασε στην ελληνική πλευρά και κατακαίει δασικό τμήμα στην περιοχή της Ρούσας του Δήμου Σουφλίου. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος ανέφερε ότι η φωτιά δεν είχε ακόμα τεθεί υπό έλεγχο παρά τη βελτίωση της εικόνας σήμερα το πρωί σε σχέση με χθες τη νύχτα. Οι συνθήκες πυκνού καπνού και περιορισμένης ορατότητας, αλλά και η δύσβατη μορφολογία του εδάφους, δυσκόλευαν ιδιαίτερα το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξήγησε ότι οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες δεν αποκλείουν την εκδήλωση και διατήρηση μιας δασικής πυρκαγιάς όταν υπάρχει διαθέσιμη καύσιμη ύλη όπως το Πεύκο, όπως και σε αυτήν την περίπτωση. Από νωρίς το πρωί επιχείρησαν ενάαερια μέσα, ενώ ισχυρές πηγές δυνάμεις βρέθηκαν στην περιοχή από την προηγούμενη ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα έδωσαν μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν από τη νύχτα. Το μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα από τον οικισμό της Ρούσας, ενώ μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για οικισμούς ή περιουσίες ανθρώπων. Από νωρίς το πρωί, πυροσβεστική γνωστοποίησε τις δυνάμεις στο σημείο σε 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα και από αέρο συνέβαλαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης, βρέθηκαν και υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια και το στρατό. Παράλληλα, άλλο ένα μέτωπο στην περιοχή του Βορείου Εύρου βρέθηκε σήμερα το πρωί, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς σήμερα στον Βάλτο Ρεστιάδας, σε χώρο συγκέντρωσης και αποθήκευσης βαμβακιού. Όπως γνωρίζει, η πυροσβεστική έλαβε κλήση στις 6 το πρωί και στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες. Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου οι εργασίες ανάπλασης στην Οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του έργου βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας. Μιλώντας σήμερα στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, Γιώργος Καδόγλου, ενημέρωσε για τις κυκλοφοριακές αλλαγές που ισχύουν από σήμερα, καθώς η Οδό Ζαρίφη κλείνει για την κυκλοφορία. Η κυκλοφορία διοχετεύεται πλέον μέσω της οδού Καλλιπόλεως, η οποία λειτουργεί προσωρινά. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και στις δύο πλευρές της Καλλιπόλεως στο συγκεκριμένο τμήμα. Ο κ. Καδόγλου ζήτησε την προσοχή των οδηγών τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, επισημένοντας ότι η σχετική σήμανση έχει τοποθετηθεί και έχει γίνει ενημέρωση της αστυνομίας. Σχετικά με το έργο, προβλέπεται η πλήρης αναμόρφωση της οδού Ζαρίφη με νέα πεζοδρόμια και κράσπεδα, περίπου 130 νέα φωτιστικά, δεντροφύτευση και νέα ασφαλτόστρωση. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2027, με πιθανή παράταση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, εφόσον επηρεαστεί η εξέλιξη των εργασιών από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεννόηση με τη διοίκηση του στρατοπέδου για τη διέλευση βαρέων στρατιωτικών οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Δείτε και την ανακοίνωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο radioevros.gr.
9: Όπως έχετε δει, έχουμε κλείσει το δρόμο που στην κυκλοφορία που γίνεται προς την οδό Ζαρίφη από την Βασιλιώς Κωνσταντίνου, από τον κυκλικό κόμβο έως την Βενιζέλου. Είναι κλειστός ο δρόμος και αφορά την έναρξη των εργασιών στον δρόμο στην οδό Ζαρίφη.
10: Δεν μπαίνουμε λοιπόν στη Ζαρίφη, τέλος, δεν την κυκλοφορούμε αυτή την οδό.
9: Όχι.
10: Να περάσουμε όμως και να πάμε προς Κλεισό και Ινώ, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, από πού θα πάμε?
9: Οπότε έχει γίνει ο δρόμος της Καλλιπόλεως διπλής κατεύθυνσης. Έχει μπει και σηματοδότηση, η οποία αφορά ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση και στις δύο πλευρές του δρόμου.
10: Να το επαναλάβουμε λίγο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα χωράνε τα αυτοκίνητα στην διπλή κατεύθυνση δρόμο τώρα να περνάνε αν έχουν κάποιοι αφήσει τα αυτοκίνητά τους δεξιά ή αριστερά. Άρα απαγορεύεται, έτσι.
9: Ναι, απαγορεύεται. Έχουμε ενημερώσει και την αστυνομία. Βέβαια, έχουμε πει ότι λιγάκι ο κόσμος μέχρι να το δει και να διαπιστώσει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες, να είναι λίγο προσεκτική, λιγάκι λίγο ανεκτική λίγο στις πρώτες μέρες, ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει ξεκινήσει.
10: Σε σχέση με πρόστιμα και γερανούς να μην σηκώνουν αυτοκίνητα από τώρα, αυτό εννοείται.
9: Ακριβώς,
10: ναι. Τις 2-3 πρώτες μέρες. Αν και η σήμανση έχει τοποθετηθεί από την Πέμπτη, καταμπερδεύτηκαν λίγο εκεί οι κάτοικοι. Μας στέλνανε κάποιες, έτσι, λίγο ενοχλημένοι κάποιες μαρτυρίες τους, ότι μπερδεύεται ο κόσμος και θα έχουμε ατυχήματα.
9: Όντως, σε συνεννόηση με τον εργολάβο, μετά από εκεί πέρα κλείσαμε όλες τις πινακίδες με προστατευτικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση που υπήρχε.
10: Λένε
9: ότι
10: είναι
9: τοποθέτηση.
10: Πολύ καλή τώρα η σήμανση, μας λένε. Οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει πού είναι κλειστό, από πού πρέπει να πάει, πώς πρέπει να κατευθυνθεί. Να το ξέρουν όλοι. Για πολύ καιρό τώρα θα συμβαίνει αυτό. Πόσο καιρό υπολογίζεται, κύριε Καδόγλου?
9: Η υλοποίηση του έργου είναι περίπου μέχρι μέση Ιανουαρίου, αλλά αν μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Οπότε προβλέπεται και παράταση του έργου μέχρι τη μέση Ιανουαρίου του 2027.
10: Τι λέτε,
9: οπότε
10: τόσο
9: είναι
10: γρήγορα?
9: Πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, ναι.
10: Μπορεί δηλαδή να έχουμε μέχρι τέλος του Ιανουαρίου να βάλουμε.
9: Αν μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ευελπιστώ ότι ο εργολάβος είναι εξαιρετικός ο ανάδοχος του έργου.
8: Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής του Βορείου Εύρου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των ζωονόσων. Μεταξύ άλλων, ζητούν να σταματήσει το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, να εφαρμοστεί δωρεάν εμβολιασμός και να καταβληθούν στο 100% οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Το θέμα φέρνει στην επικαιρότητα η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα. Η ανακοίνωση κλείνει ως εξής: απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι απειλές και οι τρομοκρατίες σε βάρος των κτηνοτρόφων, να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, να πραγματοποιηθεί άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογία και τον αυτόδη πυρετό δωρεάν για τους κτηνοτρόφους, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και να αποζημιωθούν οι παραγωγές στο 100% της ζημιάς που έχουν υποστεί, να υπάρξει άμεσα πρόγραμμα ανασύστασης των θανατωμένων κοπαδιών με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση, να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που έχουν περικοπεί στους πληγέντες κτηνοτρόφους, καθώς και η βασική ενίσχυση, η εξισωτική αποζημίωση, η συνδεδεμένη ενίσχυση και η δεύτερη δόση για τους νέους κτηνοτρόφους. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη εχθές 4 Οκτωβρίου το βράδυ στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μία ολοδαπή διακινητής, η οποία προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη δράστηδα διότι την εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην οντοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και 2 κινητά τηλέφωνα. Η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης τη Δημοτήχου. Αστυνομικοί του τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας πραγματοποίησαν συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2026 σε οχήματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς. Στο πλαίσιο αυτό, σε 4 φορτηγά οχήματα εντοπίστηκαν ταχογράφοι οι οποίοι είτε δεν ήταν νέας γενιάς είτε δεν έφεραν την απαιτούμενη έκδοση. 33 οχήματα, οι οδηγοί των οποίων έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου και 20 οι οδηγοί του οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν ψηφιακή κάρτα ταχογράφου ή έκαναν κακή χρήση του ταχογράφου. Επίσης, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν 699 παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους και για παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Από αυτές τις παραβάσεις, αρκετές αφορούσαν παραβιάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών, οχήματα των οποίων οι οδηγοί δεν έφεραν άδεια ικανότητας οδήγησης, φορτηγά για υπέρβαση των μέγιστων ορίων του βάρους και των διαστάσεων, φορτηγό για μη σωστή λειτουργία φώτων και λοιπές παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για την κυκλοφορία των οχημάτων, τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι στοχευμένοι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθήκων ασφαλούς οδήγησης. ...92.826 δικαιούχοι αναμένουν πληρωμές το διάστημα 5 με 9 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων καταβολών από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, από τον ΙΕΦΚΑ 5 με 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα πληρωθούν δικαιούχοι για παροχές. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Δικαιούχοι θα πληρωθούν για καταβολές επιδομάτων ενεργείας και λοιπά επιδόματα, μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από ταινίες που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ψυχικής υγείας, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τον άνθρωπο, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό. Για 10η χρονιά το σινεμά γίνεται αφορμή για να δούμε τον άνθρωπο πέρα από τη διάγνωση, να ακούσουμε τις ιστορίες του, να ακούσουμε τις ιστορίες του και να κατανοήσουμε καλύτερα όσα μας ενώνουν, τονίζει Ψυχασπής στην ανακοίνωσή της, η οποία συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην πόλη της Ορεστιάδας. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου με ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Διόνυσος στην Ορεστιάδα. Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Κάθε βράδυ, από τις 10 ως τις 7, η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα. Νύχτα με 97,1 ραδιοεύρος. Κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε και σήμερα η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έπειτα πέρασε σε ελληνικό έδαφος σε δασικό τμήμα στη Ρούσα. Ισχυρές δυνάμεις με συνδρομή και 5 εναέριων μέσων επιχείρησαν από σήμερα νωρίς το πρωί στο μέτωπο. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του έργου βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές αλλαγές, καθώς η οδό Ζαρίφη κλείνει για την κυκλοφορία. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την διαχείριση των ζωονόσων. Κατά την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου θα πληρωθούν 92.826 δικαιούχοι στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
0: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αλλιώς.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: συνεχίζω. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε και σήμερα η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έπειτα πέρασε σε ελληνικό έδαφος σε δασικό τμήμα στη Ρούσα. Ισχυρές δυνάμεις με συνδρομή και 5 εναέριων μέσων επιχείρησαν από σήμερα νωρίς το πρωί στο μέτωπο. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του έργου βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές αλλαγές, καθώς η οδό Ζαρίφη κλείνει για την κυκλοφορία. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την διαχείριση των ζωονόσων. Κατά την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου θα πληρωθούν 92.826 δικαιούχοι στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: σέβασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

Σώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικραστοί.

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω. Και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

90,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
7: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
6: Σουβλάκια.
7: Τεμάχια.
6: Παναρισμένα.
7: Λουκάνικα.
6: Κιμάς.
7: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
6: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
7: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
7: Φρέσκα.
6: Αγνά.
7: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
6: Και σε χαμηλές τιμές.
7: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνο 2552 111 717.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε και σήμερα η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έπειτα πέρασε σε ελληνικό έδαφος σε δασικό τμήμα στη Ρούσα. Ισχυρές δυνάμεις με συνδρομή και 5 εναέριων μέσων επιχείρησαν από σήμερα νωρίς το πρωί στο μέτωπο. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του έργου βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές αλλαγές, καθώς η οδό Ζαρίφη κλείνει για την κυκλοφορία. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την διαχείριση των ζωονόσων. Κατά την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου θα πληρωθούν 92.826 δικαιούχοι στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Έβηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια βράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από τη μεροσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠ και Στρατού.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.

0: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γιαλαδαράκη. Συνεχίστηκε και σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε εχθές Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και στην περιοχή της Ρούσας. Όπως έγινε γνωστό ήδη από χθες το βράδυ, η πυρκαγιά πέρασε στην ελληνική πλευρά και κατακαίει δασικό τμήμα στην περιοχή της Ρούσας του Δήμου Σουφλίου. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος ανέφερε ότι η φωτιά δεν είχε ακόμα τεθεί υπό έλεγχο παρά τη βελτίωση της εικόνας σήμερα το πρωί σε σχέση με χθες τη νύχτα. Οι συνθήκες πυκνού καπνού και περιορισμένης ορατότητας, αλλά και η δύσβατη μορφολογία του εδάφους, δυσκόλευαν ιδιαίτερα το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξήγησε ότι οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες δεν αποκλείουν την εκδήλωση και διατήρηση μιας δασικής πυρκαγιάς όταν υπάρχει διαθέσιμη καύσιμη ύλη όπως το Πεύκο, όπως και σε αυτήν την περίπτωση. Από νωρίς το πρωί επιχείρησαν ενάαερια μέσα, ενώ ισχυρές πηγές δυνάμεις βρέθηκαν στην περιοχή από την προηγούμενη ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα έδωσαν μάχη για να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν από τη νύχτα. Το μέτωπο της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα από τον οικισμό της Ρούσας, ενώ μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες δεν υπήρξε άμεσος κίνδυνος για οικισμούς ή περιουσίες ανθρώπων. Από νωρίς το πρωί, η πυροσβεστική γνωστοποίησε τις δυνάμεις στο σημείο σε 148 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 38 οχήματα και από αέρο συνέβαλαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης, βρέθηκαν και υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου από την περιφέρεια και το στρατό. Παράλληλα, άλλο ένα μέτωπο στην περιοχή του Βορείου Εύρου βρέθηκε σήμερα το πρωί, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς σήμερα στον Βάλτο Ρεστιάδας, σε χώρο συγκέντρωσης και αποθήκευσης βαμβακιού. Όπως γνωρίζει, η πυροσβεστική έλαβε κλήσεις στις 6 το πρωί και στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα με 4 πυροσβέστες. Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του έργου βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας. Μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας, Γιώργος Καδόγλου, ενημέρωσε για τις κυκλοφοριακές αλλαγές που ισχύουν από σήμερα, καθώς η οδό Ζαρίφη κλείνει για την κυκλοφορία. Η κυκλοφορία διοχετεύεται πλέον μέσω της οδού Καλή Πόλεως, η οποία λειτουργεί προσωρινά. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και στις δύο πλευρές της Καλή Πόλεως στο συγκεκριμένο τμήμα. Ο κ. Καδόγλου ζήτησε την προσοχή των οδηγών τις πρώτες ημέρες εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, επισημένοντας ότι η σχετική σήμανση έχει τοποθετηθεί και έχει γίνει ενημέρωση της αστυνομίας. Σχετικά με το έργο, προβλέπεται η πλήρης αναμόρφωση της οδού Ζαρίφη με νέα πεζοδρόμια και κράσπεδα, περίπου 130 νέα φωτιστικά, δεντροφύτευση και νέα ασφαλτόστρωση. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2027, με πιθανή παράταση μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, εφόσον επηρεαστεί η εξέλιξη των εργασιών από τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε συνεννόηση με τη διοίκηση του στρατοπέδου για τη διέλευση βαρέων στρατιωτικών οχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών. Δείτε και την ανακοίνωση για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο radioevros.gr.
2: Όπως έχετε δει, έχουμε κλείσει το δρόμο που την κυκλοφορία που γίνεται προς την οδό Ζαρίφη από την Βασιλιώς Κωνσταντίνου, από τον κυκλικό κόμβο έως την Βενιζέλου. Είναι κλειστός ο δρόμος και αφορά την έναρξη των εργασιών στον δρόμο στην οδό Ζαρίφη.
3: Δεν μπαίνουμε λοιπόν στη Ζαρίφη, τέλος, δεν την κυκλοφορούμε αυτή την οδό.
2: Όχι.
3: Να περάσουμε όμως και να πάμε προς Κλεισό και Ινώ, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, από πού θα πάμε?
2: Οπότε έχει γίνει ο δρόμος της Καλλιπόλεως διπλής κατεύθυνσης. Έχει μπει και σηματοδότηση, η οποία αφορά ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμιση και στις δύο πλευρές του δρόμου.
3: Να το επαναλάβουμε λίγο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα χωράνε τα αυτοκίνητα στην διπλή κατεύθυνση δρόμο τώρα να περνάνε αν έχουν κάποιοι αφήσει τα αυτοκίνητά τους δεξιά ή αριστερά. Άρα απαγορεύεται, έτσι.
2: Ναι, απαγορεύεται. Έχουμε ενημερώσει και την αστυνομία. Βέβαια, έχουμε πει ότι λιγάκι ο κόσμος μέχρι να το δει και να διαπιστώσει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες, να είναι λίγο προσεκτική, λιγάκι λίγο ανοιχτή, λίγο στις πρώτες μέρες. ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει
3: ξεκινήσει. Σε σχέση με πρόστιμα και γερανούς να μην σηκώνουν αυτοκίνητα από τώρα, αυτό εννοείται.
2: Ακριβώς, ναι.
3: Τις δύο-τρεις πρώτες μέρες. Αν και η σήμανση έχει τοποθετηθεί από την Πέμπτη, καταμπερδεύτηκαν λίγο εκεί οι κάτοικοι. Μας στέλνανε κάποιες λίγο ενοχλημένοι κάποιες μαρτυρίες τους ότι μπερδεύεται ο κόσμος και θα έχουμε ατυχήματα.
2: Όντως, σε συνεννόηση με τον εργολάβο, μετά από εκεί πέρα κλείσαμε όλες τις πινακίδες με προστατευτικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην υπάρχει αυτή η σύγχυση που υπήρχε.
3: Λένε
2: ότι
3: είναι
2: πολύ
3: καλή τώρα η σήμανση, μας λένε. Οπότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει πού είναι κλειστό, από πού πρέπει να πάει, πώς πρέπει να κατευθυνθεί. Να το ξέρουν όλοι. Για πολύ καιρό τώρα θα συμβαίνει αυτό. Πόσο καιρό υπολογίζετε, κύριε Γαδόγλου?
2: Η υλοποίηση του έργου είναι περίπου μέχρι τη μέση Ιανουαρίου, αλλά αν μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Οπότε προβλέπεται και παράταση του έργου μέχρι τη μέση Ιανουαρίου του 2027.
3: Τι λέτε,
2: οπότε
3: τόσο
2: είναι
3: γρήγορα?
2: Πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, ναι.
3: Μπορεί δηλαδή να έχουμε μέχρι τέλος του Ιανουαρίου να βάλουμε.
2: Αν μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ευελπιστώ ότι ο εργολάβος είναι εξαιρετικός ο ανάδοχος του έργου.
1: Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής του Βορείου Εύρου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση των ζωονόσων. Μεταξύ άλλων, ζητούν να σταματήσει το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, να εφαρμοστεί δωρεάν εμβολιασμός και να καταβληθούν στο 100% οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Το θέμα φέρνει στην επικαιρότητα η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα. Η ανακοίνωση κλείνει ως εξής: απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι απειλές και οι τρομοκρατίες σε βάρος των κτηνοτρόφων, να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, να πραγματοποιηθεί άμεσα πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογία και τον αυτόδη πυρετό δωρεάν για τους κτηνοτρόφους, να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και να αποζημιωθούν οι παραγωγές στο 100% της ζημιάς που έχουν υποστεί, να υπάρξει άμεσα πρόγραμμα ανασύστασης των θανατωμένων κοπαδιών με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση, να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις που έχουν περικοπεί στους πληγέντες κτηνοτρόφους, καθώς και η βασική ενίσχυση, η εξισωτική αποζημίωση, η συνδεδεμένη ενίσχυση και η δεύτερη δόση για τους νέους κτηνοτρόφους. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και στο radioevros.gr. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη εχθές 4 Οκτωβρίου το βράδυ στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μία ολοδαπή διακινητής, η οποία προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη δράστηδα διότι την εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το όχημα και 2 κινητά τηλέφωνα. Η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης τη Δημοτήχου. Αστυνομικοί του τμήματος Τροχιάς Ορεστιάδας πραγματοποίησαν συστηματικούς και στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2026 σε οχήματα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τους ταχογράφους από τους οδηγούς. Στο πλαίσιο αυτό, σε 4 φορτηγά οχήματα εντοπίστηκαν ταχογράφοι οι οποίοι είτε δεν ήταν νέας γενιάς είτε δεν έφεραν την απαιτούμενη έκδοση. 33 οχήματα, οι οδηγοί των οποίων έκαναν χρήση ψηφιακής κάρτας ταχογράφου άλλου ατόμου και 20 οι οδηγοί του οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν ψηφιακή κάρτα ταχογράφου ή έκαναν κακή χρήση του ταχογράφου. Επίσης, στο πλαίσιο των στοχευμένων ελέγχων βεβαιώθηκαν 699 παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους και για παραβάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών. Από αυτές τις παραβάσεις, αρκετές αφορούσαν παραβιάσεις στις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών, οχήματα των οποίων οι οδηγοί δεν έφεραν άδεια ικανότητας οδήγησης, φορτηγά για υπέρβαση των μέγιστων ορίων του βάρους και των διαστάσεων, φορτηγό για μη σωστή λειτουργία φώτων και λοιπές παραβάσεις σχετικά με τη μη τήρηση των διατάξεων για την κυκλοφορία των οχημάτων, τις οδικές μεταφορές και τους ταχογράφους. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι στοχευμένοι έλεγχοι σε φορτηγά και λεωφορεία θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση συνθήκων ασφαλούς οδήγησης. ...92.826 δικαιούχοι αναμένουν πληρωμές το διάστημα 5 με 9 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων καταβολών από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, από τον ΙΕΦΚΑ 5 με 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ, ενώ στις 6 Οκτωβρίου θα πληρωθούν δικαιούχοι για παροχές. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής: δικαιούχοι θα πληρωθούν για καταβολές επιδομάτων ενεργείας και λοιπά επιδόματα, μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, δικαιούχοι στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από ταινίες που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ψυχικής υγείας, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τον άνθρωπο, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό. Για 10η χρονιά το σινεμά γίνεται αφορμή για να δούμε τον άνθρωπο πέρα από τη διάγνωση, να ακούσουμε τις ιστορίες του, να ακούσουμε τις ιστορίες του και να κατανοήσουμε καλύτερα όσα μας ενώνουν, τονίζει ψυχασπής στην ανακοίνωσή της, η οποία συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην πόλη της Ορεστιάδας. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου με ώρα προσέλευσης στις 9 το βράδυ στο θέατρο Διόνυσος στην Ορεστιάδα. Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες, και οι αναμνήσεις να ρίχνουν πάλι κεραυνό.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε και σήμερα η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έπειτα πέρασε σε ελληνικό έδαφος σε δασικό τμήμα στη Ρούσα. Ισχυρές δυνάμεις με συνδρομή και 5 εναέριων μέσων επιχείρησαν από σήμερα νωρίς το πρωί στο μέτωπο. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του έργου βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές αλλαγές, καθώς η οδό Ζαρίφη κλείνει για την κυκλοφορία. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την διαχείριση των ζωονόσων. Κατά την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου θα πληρωθούν 92.826 δικαιούχοι στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 2554022860.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
10: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
11: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή.

0: επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Στη θάλασσα.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ράδιο Εύρω. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 2400.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε και σήμερα η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έπειτα πέρασε σε ελληνικό έδαφος σε δασικό τμήμα στη Ρούσα. Ισχυρές δυνάμεις με συνδρομή και 5 εναέριων μέσων επιχείρησαν από σήμερα νωρίς το πρωί στο μέτωπο. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του έργου βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές αλλαγές, καθώς η οδό Ζαρίφη κλείνει για την κυκλοφορία. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την διαχείριση των ζωονόσων. Κατά την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου θα πληρωθούν 92.826 δικαιούχοι στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια βράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια

0: Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα. Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
6: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1
1: Radio Evropa.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Συνεχίστηκε και σήμερα η κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και έπειτα πέρασε σε ελληνικό έδαφος σε δασικό τμήμα στη Ρούσα. Ισχυρές δυνάμεις με συνδρομή και 5 εναέριων μέσων επιχείρησαν από σήμερα νωρίς το πρωί στο μέτωπο. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στην οδό Ζαρίφη στην Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του έργου βελτίωση υποδομών διαβίωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού Ρωμά στον οικισμό Κλεισούς Ορεστιάδας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές αλλαγές, καθώς η οδό Ζαρίφη κλείνει για την κυκλοφορία. Την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της κτηνοτροφίας και την αντιμετώπιση της ευλογιάς ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βορείου Εύρου, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική για την διαχείριση των ζωονόσων. Κατά την περίοδο 5 έως 9 Οκτωβρίου θα πληρωθούν 92.826 δικαιούχοι στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
4: Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινούπολης 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινούπολης 175, στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν, πάνω από έναν αιώνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μία ακόμα μουσική βραδιά ξεκινά τώρα. Είμαστε εδώ και όπου εδώ, μιλάμε για την Νέα Ορεστιάδα και το Ράδιο Εύρος από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας πάντα είναι η Fit Car Rental, η επιχείρηση που νοικιάζει αυτοκίνητα, διαθέτει ένα πολύ αξιόλογο και αξιόπιστο καλοσυντηρημένο στόλο και πώς να μην είναι αφού διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με λοχαγού διαμάντι, όπου υποδέχεται και τα δικά μας οχήματα, ενισχυμένη μάλιστα με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα το οποίο μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβουνίλα δηλαδή, από τη μηχανή και την αναζωογονή. Λοιπόν, μαζί μας τα αρτοποιήματα Κανλάκης, του Σταύρου του Κανλάκη στην Κωνσταντινούπολη 175 εδώ στη Νέα Ορεστιάδα αλλά και στο Σοφικόδη Δημοτή. Έχουμε μια τεράστια ποικιλία με ποιότητα, με καταπληκτική εξυπηρέτηση. Θα πάτε, θα δοκιμάζετε για μέρες, αλλά όταν θα καταλήξετε κάπου θα με θυμάστε. Ακόμα στην παρέα μας, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια στην πόλη, με την εξαιρετική προσφορά τώρα που κάνει για την εκπομπή μας και μόνο για τις εκπομπές εδώ του Ράδιο Εύρος. Πάντα στο κατάστημα αναφέρεται το έτος που άρχισε τη λειτουργία της η επιχείρηση, το 1924 δηλαδή, το πολύ μακρινό, και κερδίζεται έκπτωση 24% σε όλες τις αγορές σας. Αξιοποιήστε το. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την απόψινή εκπομπή λέγοντας μια καλή εβδομάδα σε όλους, καθώς είναι Δευτέρα 5 του Οκτώβρη και εμείς θα ακούσουμε απόψε τραγούδια που έχουν το, όχι τον τίτλο, εμείς έχουμε ονομάσει, εγώ έχω ονομάσει την εκπομπή «Ευσεβείς πόθη». Είναι πάρα πολλές φορές που θέλουμε να κάνουμε κάτι, ποθούμε κάτι στην πραγματικότητα, αλλά είτε δεν έχουμε τη δύναμη να το διεκδικήσουμε, είτε δεν έχουμε τη δυνατότητα, είτε η ζωή μας έχει εγκλωβίσει σε διαφορετικές καταστάσεις, είτε γενικά υπάρχει μια δυσκολία, τι όποια δυσκολία, μένει ως αυτός ο ευσεβής πόθος. Άλλοτε πάλι, όπως το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, είναι μια συνειδητή απόφαση. Μια συνειδητή απόφαση, πάλι για κάποιους λόγους προσωπικούς. Θα το καταλάβετε στην πορεία, καθώς τα τραγούδια περιγράφουν τέτοιες σχέσεις που έμειναν στη σφαίρα του ευσεβούς πόθου. Αύγουστος, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε, τον Νίκο τον Παπάζογλου, και θέλω να σε δω, και αυτός πόθος και καημός, την Ελευθερία Ερβανιτάκη.

Εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στην άλκηση, την πρωτοψάλτη, να πει ζήτα μου ό,τι θες. Είναι και αυτός πόθος, δηλαδή περιμένεις να σου ζητήσουν για να το δώσεις, γιατί είσαι διαθέσιμος, αλλά μέχρι εκεί δεν κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Και αμέσως μετά ο Βασίλης Παπακοσταντίνο το πάει ακόμα παραπάνω. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας.

αγκαλιά. Γιατί το έκοψε, δεν ξέρω. Αυτός και ήταν ευσεβής πόνθος. Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ερωτεύομαι. Και Βιολέτα Ίκαρη, έλα και ράγισε τον κόσμο μου να μας στείλουν στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Κανλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
11: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

Να είμαστε λοιπόν πίσω για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Είναι 9 παρα 25 και εμείς εδώ συνεχίζουμε να τραγουδάμε τους ευσεβείς πόθους μας, παρέα με τη Fitcar Rental, παρέα με τα αρτοποιήματα Καλάκης, παρέα με τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ήδη θέρμανσης Κασαπιάν και πάντα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, από τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο να στείλω και την αγάπη μου στους Έλληνες της Διασποράς, όπως κάνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα, να ξέρουν ότι τους σκεφτόμαστε πάντοτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Γιάννη Λεκόπουλο να τραγουδά «Με ρωτάς» και αμέσως μετά τον Παντελή Θαλασσινό να μας λέει «Εισιτήριο στην τσέπη σου».

Πάμε για άλλους ευσεβείς πόθους. Και τι δεν θα έδινα, ας πούμε, να είσαι δική μου, έτσι. Τρεις περιουσίες και άλλη μια, τουλάχιστον, στην αγορά του Αλχαλίλη και Αλκίνος Ιωαννίδης. Ακολουθεί ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος μας τραγουδά «Ανάθεμά σε, δεν με λυπάσαι».

Να προχωρήσουμε σε έναν άλλο ύμνο του ευσεβούς πόθου. Είναι ο Παντελής Θαλασσινός και Τυφλές Ελπίδες. Αμέσως μετά ο Γιάννης Χαρούλης θα πει «Έλα πάρε με» και θα μας οδηγήσει το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι για να αλλάξουμε και ώρα εκπομπής.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Ράδιο Εύρω.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα.
9: Αρτοποίηματα Κανλάκη, Κωνσταντινούπολης 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποίηματα Κανλάκη, Κωνσταντινούπολης 175, στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
10: Ελπίζω να μην φύγατε. Επέστρεψα κι εγώ. Είναι νωρίς, είναι 9 και 4 λεπτά σχεδόν. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στο Ράδιο Εύρος, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας, καθώς είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου του 2026. Μια Δευτέρα, μια μέρα, ένα βράδυ που όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη το Εύηχο Μουσικοδρόμιο σας κρατά συντροφιά από τις 8 μέχρι και τις 10. Την απόψινή βραδιά αποφάσισα να ασχοληθούμε λίγο έτσι μουσικά με τους ευσεβείς πόθους. Τραγούδια που περιγράφουν μια ανάγκη μας, ένα θέλω μας, μια επιδίωξή μας που είτε δεν καταφέραμε να την πραγματώσουμε. Βέβαια τα περισσότερα τραγούδια είναι του συναισθηματικού τομέα, του αισθηματικού μάλλον τομέα, είτε δεν καταφέραμε να την πραγματώσουμε, είτε συνειδητά το αποφύγαμε παρά το γεγονός ότι κάπου βαθύτερα στην ψυχή μας μπορούσαμε να το ζητάμε, είτε δεν πέτυχε. Όπως και να έχει, περνάμε ωραία. Τραγουδάμε, ακούμε, αναπολούμε, σκεφτόμαστε, αν συνέβη και σε εμάς ποτέ. Και έχουμε μια μεγάλη παρέα. Έχουμε μια μεγάλη παρέα που αποτελείται από τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αλλά και συνεργείο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στην Καλή Πόλη, 73 Μελοχαγούδια, Μάτι Γωνία, και τηλέφωνο το 2552-028-525. Έχουμε μαζί μας τα αρτοποιήματα Καλάκη και όπως θα ακούσατε στο ηχητικό έχει μια τεράστια ποικιλία και αυτά που αναφέρονται μέσα σε ένα ηχητικό μήνυμα δεν μπορεί να είναι παρά το 1/10 ξέρω εγώ όσων μπορεί να βρει κανείς εκεί. Αρτοποιήματα Καλάκη λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη 175 στο κεντρικό δρόμο, σε ένα από τους δύο κεντρικούς δρόμους της πόλης, και στο Σοφικό. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν κλείνουν την παρέα μας και να σας πω ότι βρίσκονται στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και κάνουν και μια πολύ σπουδαία προσφορά. Μια σπουδαία προσφορά όπου αν κάποιος επισκεφτεί το κατάστημα και αναφέρει το έτος ίδρυσής του, το 1924, κερδίζει 24% έκπτωση σε οποιαδήποτε αγορά, στο σύνολο των αγορών του αν θέλετε. Λοιπόν, προχωράμε εμείς. Προχωράμε και πάμε να ακούσουμε τις αγάπης και του έρωτα από την Άννα Κατσούλη και τον Γιώργο Κολοκάθη. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο το έχουν ερμηνεύσει και πάρα πολύ.

Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, δεν είναι υπέροχο. Πάμε να ακούσουμε Χατζηγιάννη και... Να, κι άλλος ευσεβής πόθος. Μόνο στα όνειρα μπορώ να σε αγγίζω. Και ακόμη περισσότερο, αν θέλετε, μικρές περιπλανήσεις και με μια βάρκα θα σε πάρω για να πάμε μακριά. Ή θέλετε αλλιώς, Κάιρο, Σαλονίκη, Γιβραλτάρ, Πειραιά.

Έτσι λοιπόν, Κάιρο, Σαλονίκη, Γιβραλτάρ, Πειραιά, μετά το Γιβραλτάρ και ο Πειραιάς και όλα τα σημεία που μπορεί να πιάσει μια βάρκα περιπλανόμενη με δύο ερωτευμένους μέσα. Δηλαδή, παντού μπορεί να πάει. Φαντασία να έχουμε. Το τραγούδι του Χάρη, όχι το δικό μου, Έρωτας είναι αθαρό ή αλλιώς το τραγούδι του Χάρη. Γιάννης Πάριος, για το γιο του προφανώς, έτσι το Χάρη το Βαρθακούρη, αλλά ταιριάζει γάντι, Έρωτας είναι αθαρό. Και αμέσως μετά ο Γιάννης Πάριος μόνος του, φταίμε και δυο που ζούμε χώρια.

Και τώρα που βρήκαμε την άκρη και το λύσαμε για το ποιος φταίει, σημασία έχει αυτό που δεν έγινε. Όχι το να επιρρύψεις ευθύνες. Πάμε στο Γιάννη τον Πλούταρχο που έχει μια αμφιβολία, άνηση αγάπη που περίμενα να έρθει. Και την ίδια περίπου απορία θα εκφράσει ερμηνευτικά και ο Νίκος Βέρτης. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Δεν ξέρω αν θα φέρει φως στην άδεια του ζωή, σίγουρα όμως θα μας φέρει το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
6: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
5: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
7: Και να που μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο που δεν είναι καν ημίωρο, καθώς η ώρα είναι 9:38. Λοιπόν, λίγα τραγούδια μας έχουν απομείνει για να ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή, το απόψινό έβηχο μουσικοδρόμιο. Πάντα από το Ράδιο Εύρος, πάντα από την Ορεστιάδα, τους 97,1 στα FM, τους 95,3 ομοίως για το νότιο τμήμα του νομού. Το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και με την μεγάλη μας παρέα. Τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν, του Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με τη μεγάλη προσφορά του 24% έκπτωση, εφόσον όταν πάτε για τις αγορές σας πείτε ότι γνωρίζετε το έτος ίδρυσης της επιχείρησης, το 1924. Με αυτόν τον αριθμό ξεκλειδώνετε την προσφορά. Μαζί μας τα αρτοποιήματα Καλλάκης, εξαιρετικά, υπέροχα, καταπληκτικά, απίστευτη ποικιλία, φοβερή ποιότητα, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Κωνσταντινουπόλεως 175, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη για τους παλιότερους, και Σοφικό Διδημοτήχου, να το θυμόσαστε. Fit Car Rental, επίσης ενοικιάσεις αυτοκινήτων, ένας πολύ αξιόπιστος στόλος, καλοσυντηρημένος. Πώς θα μην είναι, υπάρχει συνεργείο που διαθέτει η επιχείρηση, φροντίζει και τα δικά μας οχήματα άλλωστε εκεί, με το νέο H2 Blaster μηχάνημα Carbon Free που βελτιώνει το κινητήρα καθώς τον καθαρίζει από την καρβουνίλα, από τις επικαθήσεις άνθρακα. Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγούδια, Διαμάντη, Γωνία, όλα αυτά, και 2552-028-525 το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για ραντεβού. Τώρα, να προχωρήσουμε. Ξέρουμε πώς ακριβώς θα αντιδρούσε ένας άνθρωπος που έχει αυτόν τον ευσεβή πόθο στο ερώτημα «Γιατί φτιάχτηκε ο κόσμος, μα για να σε συναντήσω». Και αμέσως μετά, από το Μανώλη Λιδάκη που θα ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι, θα έρθει ο Αντώνης Βαρδής και θα τραγουδήσει «Θα ήθελα να ήσουν εδώ».

Και κάπως έτσι, με τρία τραγούδια που απομένουν και θα τα ακούσετε διαδοχικά χωρίς διακοπή, τελειώνει και το απόψινό έβυχο μουσικοδρόμιο. Τελειώνουν και οι διακαείς και πώς να το πούμε, ανεκπλήρωτοι πόθοι, έτσι, λοιπόν, ευσεβείς πόθοι. Μια στιγμή για πάντα, το ταγκό των Χριστουγέννων με τον Γιώργο Νταλάρα. Αν είσαι πλάι μου, με τον Δημήτρη Μητροπάνο, και θα ήθελα να σουν εδώ από τον Πασχάλη Τερζή, αρκετά διαφορετικά τραγούδια, αλλά αρκούν για να μας πάνε στο τελείωμα και τις απόψινες εκπομπές. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες και να υπενθυμίσω ότι και αύριο εδώ θα είμαστε από το πρωί, 7 με 10 Γιάννης Βοβαλικούδης και εγώ στην πρωινή μας περιπολία, 10 με 1 Νίκος Πατούνα σε Ευρωσκόπιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη, από τις 3 μέχρι τις 8 κάθε μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων, πάντα το radioevros.gr διαδικτυακά μπορεί να σας πληροφορεί για οτιδήποτε. Και αύριο στις 8 γέρι να είμαστε πάλι μαζί εδώ για ένα νέο έβυχο μουσικοδρόμιο. Εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρους.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

βρίσκω την ακρή πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφαλή.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.